0: Do I have it in?
1: Stigma Radio.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: vacations, whipping spaceships.
1: Στίγμα. Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Stigma Radio.

0: Stigma Radio. Nikki, wait. I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Καλώς ήρθατε στην πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομούμε προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει η Ζουμπουλία και ο Ανατόλης και η Ανατολία. Η Ανατολή που θα έρθει σε μία ώρα από τώρα. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι στο 211-1080-880 να μην νιώθουμε μοναξιά. Εκεί είναι η Σταύρουλα Γιαννούτσου, περιμένει το δικό σας τηλεφώνημα. Αυτή την ώρα βέβαια μας επιδεικνύει τις χορευτικές της ικανότητες.
2: Ούλα, ούλα,
0: ούλα. Ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα. Σηκωθείτε από τα κρεβάτια. Πετάξτε τα σεντόνια, κλείστε τα κλιματιστικά. Φτιάξτε καφεδάκι, ετοιμαστείτε για δουλίτσα. Έλα παιδιά να δουλεύουμε, έλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Sweet Dreams. Ναι. Αν έκανατε όνειρα γλυκά, θα ξυπνήσετε και πολύ όμορφα. Πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα το Χαλκίδη που στέλνει το μήνυμά του μαζί με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι ένα πολύ ωραίο προβατάκι που λέει «Να παλιό Δευτέρα, μάντεψε ποιος ήρθε». Ναι, η Παρασκευή, καλημέρα. Νάτος και ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να σε καλά, φίλε μου. Νάτος και ο Παυλάρας. Καλημέρα, Έρη. Καλή Παρασκευούλα σε ολόκληρη την παρέα με ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο, λέει, είναι μεγάλη επέτειος για το ποδοσφαιρικό θαύμα το 2004. Αύριο. Α.
3: Μαζί με τη μέρα ανεξαρτησίας.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί με τη μέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Yes.

πόσο περίεργο ήταν τότε και πόσο απροσδόκητη η νίκη ήταν αυτή. Και στον πρώτο αγώνα έπαιξε Ελλάδα-Πορτογαλία. Δηλαδή ο αγώνας του τελικού ήταν ο ίδιος αγώνας που είχε παίξει στην αρχή. Και τότε κανένας δεν πίστευε ότι θα περνάγαμε στην επόμενη φάση, αλλά η Πανάγου όμως το έπαιξε. Το έπαιξε και το κέρδισε. Είχε απόδοση 7, θυμάμαι.

0: Ζεστούλα. Παιδιά, έχει ζέστη. Καλά λέει η Ελένητσα. Καλημέρα, Ελένητσα μου. Έχει ζέστη σήμερα αρκετή. Δηλαδή, ακόμα και τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ. Έχει υγρασία έξω. Είναι λίγο. Δυσκολεύει το σύστημα. Εν τω μεταξύ για την Ελλάδα λένε δεν υπάρχει καύσωνας, γιατί μας επειδή το έχουμε συνηθίσει. Καταλάβατε τώρα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύσεις στις 8 και 52, ανατόλιος, ανατολία, ζουμπούλης, ζουμπουλία και η άκυνθος, οι ακύνθοι σήμερα γιορτάζουν. Άντε να σε λένε ζουμπούλη τώρα. Έλα ζουμπούλη. Με υποκοριστικό το μπούλη. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα σαφές μήνυμα για την οικολογία, για την ανακύκλωση και φυσικά τα παραπολιτικά 90,1 λόγω της εκδήλωσης αυτής, της μεγάλης εκδήλωσης που θα γίνει στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος από τις 9 το πρωί. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν από την πλατεία Συντάγματος σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση της ΤΕΧΑΝ. Μαζί σε συνεργασία με την Next Media Group, τον όμιλό μας, θα βρίσκονται εκεί η ραδιοφωνική μας παραγωγή, ο Βασίλης Κουρής, ο Σωτήρης Ξενάκης, στη συνέχεια η Νίκη Λιμπεράκη και μετά τα Κακά Κορίτσια, όπου εσείς θα μπορείτε να περάσετε από εκεί, να δείτε το ραδιοφωνικό μας στούντιο, το υπαίθριο ραδιοφωνικό μας στούντιο που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Συντάγματος και φυσικά θα δείτε πολλά πράγματα σε σχέση με την ανακύκλωση. Θα μπορείτε να συμμετέχετε κιόλας σε κληρώσεις για να πάρετε πολύ μεγάλα δώρα. Νάτι και Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα σε όλους παιδιά. Να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με εσάς που θα εκδράμετε, θα ξεκινήσετε ενδεχομένως την αδειά σας σήμερα και τα λοιπά, και βεβαίως σε εσάς που σκοπεύετε να πάτε να κάνετε ένα ωραίο μπανάκι. Να βγάλετε τις κορμάρες έξω. Κανένα μπανάκι Θανάση έχεις κάνει?
1: Όχι ακόμα.
0: Είμαστε όλοι. Περιμένουμε τον Αύγουστο που θα είναι παχύσει μύγες. Κατάλαβα.

Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε στο Μοντιάλ ένας αγώνας που έφερε την Πορτογαλία νικήτρια. Μια πολύ συγκινητική στιγμή πριν από λίγο στο Παγκόσμιο Κύπελο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κερδίζει η Πορτογαλία 2-1 επί της Κροατίας για την πρόκριση στους 16. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο αρχηγός των Πορτογάλων, ο Ρονάλντο, φόρεσε τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα. Ξέσπασε σε δάκρυα και αφιέρωσε τη νίκη στον άλλο τη συμπαίκτη και φίλο του ανήμερα της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό του. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τέλος του αγώνα, όπου η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας και ο 41χρονος, 41 χρονών ο Ρονάλντο, βγήκε στο γήπεδο, φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 21 που φορούσε ο Ντιόγκο Ζώτα με το εθνόσημο της Πορτογαλίας. Σήκωσε το χέρι του ψηλά, έδειξε προς τον ουρανό, τιμώντας έτσι τη μνήμη του συμπαίκτη του. Ο Ζώτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία πέρσι ακριβώς ένα χρόνο πριν. Γιατί πέρα από το αθλητικό κομμάτι του Μουντιάλ υπάρχουν και αυτές οι ανθρώπινες στιγμές, οι ανθρώπινες ιστορίες. Τι έγινε τώρα με την Αγγλία, πέρασε με το ζόρι, λέει, από το Κονγκό. 2-1, ναι, με το ζόρι όμως. Γενικά έχει, είναι ένα Μουντιάλ που έχει διάφορες ανατροπές. Τα outsider βγαίνουν πολύ πιο επιθετικά. Κάπως έτσι ήμασταν και εμείς. Ένα outsider ήμασταν που δεν περίμενε ποτέ κανένας ότι θα ζούσαμε αυτόν τον θρίαμβο του 2004. Γενικά το 2004 ήταν η χρονιά μας. Ολυμπιακοί αγώνες. Είχαμε πάρει το Euro. Η Παπαρίζα ήταν μετά. Το 5. Ναι. Κράτησε ακόμα. Από τότε αυτά έχουμε να θυμόμαστε. Έχουν περάσει 20 χρόνια, τα ίδια λέμε. Δεν πειράζει, παιδιά, καλή διάθεση θα υπάρχει και καλή μνήμη. Γιατί λαός που θυμάται την ιστορία του έχει καλή μνήμη. Είναι καλό αυτό. Τουλάχιστον εμείς τα ζήσαμε αυτά. Δεν είναι στη λύθη, ξέρεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τον καιρό. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τα βόρεια της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει βέβαια ψηλά. Στα βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα κάποιες καταιγίδες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει μέχρι και τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Δηλαδή θα φτάσει μέχρι 30-33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα 33 με 35. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται με τη θερμοκρασία. Όταν πυρώνουν τα ντουβάρια που λένε, μετά δεν έχει επιστροφή. Δηλαδή και να πέσει 1-2 βαθμούς, δεν. Αρχίζουν, παίρνουν φωτιά τα κλιματιστικά. Και τώρα που λέμε κλιματιστικά, τι έγινε ρε παιδιά στη Γαλλία? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Μία γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, αποφάσισε να βάλει σε προσφορά κλιματιστικά. Άρχισαν να σχηματίζονται ουρές έξω από το γνωστό κατάστημα και έπεσε ξύλο, πραγματικό ξύλο, μαλλιοτραβήγματα δηλαδή για ένα κλιματιστικό.

Μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές με ξύλο, μαλλιοτράβηγμα, σκηνές χάους, έτσι. Διατέθηκαν 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά λόγω του καύσωνα, ο οποίος επανέρχεται. Έτσι, επανέρχεται ο καύσωνας αυτός ο δύσκολος που πέρασε η κεντρική Ευρώπη και τα νότια και προς τα πάνω δηλαδή. Οι σκηνές λοιπόν καταγράφηκαν σε αδιάφορες περιοχές της Γαλλίας, καθώς αυτό το γνωστό πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ, διέθεσε 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Και από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι, πάλι το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πρωί-πρωί λοιπόν, από τα ξημερώματα, εκατοντάδες καταναλωτές σχημάτισαν ωραίες έξω από τα καταστήματα, ελπίζοντας να προλάβουν ένα από τα πολυπόθητα προϊόντα, είτε κάποιο ανεμιστήρα, είτε κάποιο κλιματιστικό. Ανοίγει το κατάστημα, μπαίνουν μέσα οι πελάτες και αρχίζει η ένταση. Όχι εγώ είμαι μπροστά, όχι εσύ είσαι μπροστά, όχι εγώ είμαι πίσω, τι έγινε κτλ. Αρχίζουν οι διαπληκτισμοί, αρχίζουν τα γαλλικά, το έχουν κιόλας, είναι και η γλώσσα τους, καταλαβαίνετε. Και αρχίζουν να παίρνουν ακόμα και τα κουτιά. Από τα κουτιά τα παίρνανε, όχι μόνο αυτά που ήταν εκεί μπροστά, αρχίζουν να τραβάγαν και τα κουτιά. Έρχεται η αστυνομία, φυσικά, σε αρκετές περιπτώσεις επενεύει η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη. Και την ίδια ώρα στα social media γίνεται ο κακός χαμός. Στον Αντέρ, πάνω από 100 άτομα όρμησαν μέσα σε ένα κατάστημα, φτάνοντας μέχρι στο σημείο να σπάσουν και την είσοδο. Διέλυσαν την είσοδο του καταστήματος και τελικά, από όλο αυτό που συνέβη, μόνο 10 πελάτες κατάφεραν να πάρουν μια συσκευή. Στο Παρίσι πάλι επίσης δύσκολα τα πράγματα. Σε ορισμένα καταστήματα, λόγω του πανικού που δημιουργήθηκε, σχεδόν καθόλου δεν παραδόθηκαν κλιματιστικά, ενώ υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις 1-2 τεμάχια, ας πούμε, που δόθηκαν. Φανταστείτε, ας πούμε, στο 14ο διαμέρισμα, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, 400 άτομα διεκδικούσαν 2 κλιματιστικά. Εκεί, μάλιστα, έπεσαν και δακρυγόνα. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή άλλου σούπερ μάρκετ, μεγάλου καταστήματος, μέχρι τη Δευτέρα που μας πέρασε, πωλήθηκαν περίπου 30.000 μονάδες μέσα σε μία μέρα. Κλιματιστικά, 30.000 κλιματιστικά μέσα σε μία μέρα. Είδατε τι κάνει ζήτηση. Όταν υπάρχει ζήτηση και ανάγκη, τι ακριβώς συμβαίνει. Να και σε κάτι είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα στη Νέα Υόρκη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και εκεί περιμένουν, λέει, ένα πρωτοφανή καύσωνα. Μιλάνε για 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη και ο δήμαρχος, ο Μαντμάνι, του ζήτησε να βάλουν τα κλιματιστικά, λέει, στους 25 βαθμούς. Και έγινε κακός χαμός, λέει, με τους κατοίκους. Η αίσθηση της θερμοκρασίας στη Νέα Υόρκη, λέει, αναμένεται να φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου στα προάστια, ενδεχομένως να αγγίξει και τους 46. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει, λοιπόν, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να ρυθμίζετε τα κλιματιστικά σας στους 25 βαθμούς, γιατί υπάρχει αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας που έρχεται κτλ. Και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την ενέργεια κτλ. Είναι καλό, ας πούμε, να μέχρι αυτή τη θερμοκρασία. Πρόκειται, όπως είπε ο δήμαρχος, για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων 10 ετών και προκάλεσε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, προκλήθηκε μια ανησυχία για την αντοχή της πόλης, για τις υποδομές κτλ. Ήδη στο Μανχάταν
υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, έχει επηρεαστεί ήδη έντονα η καθημερινότητα των κατοίκων και παρότι πάρα πολλά κτίρια διαθέτουν έτσι κλιματισμό, δεν είναι δηλαδή σαν τους Ευρωπαίους, και πάλι όμως όπως καταλαβαίνετε αυτές οι συνθήκες με την ακραία ζέστη των καύσωνα εξακολουθούν να προκαλούν έτσι σημαντικό αριθμό προβλημάτων και σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχουν και άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους με τέτοιες θερμοκρασίες, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν και φυσικές καταστροφές λόγω ας πούμε και των πλημμυρών που δημιουργούνται. Καταλαβαίνετε και η κλιματική κρίση και το φαινόμενο Ελ Νίνιο φέρνει διάφορα τέτοια έτσι, περιστατικά.

Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την αποπνικτική ζέστη, η οποία θα κορυφωθεί και αναμένεται να διαρκέσει πολλές μέρες και επηρεάζει και αρκετές περιοχές όπου γίνεται το Μουντιάλ, έτσι. Και επίσης υπάρχουν και οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής αύριο. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν αρχίσει και αντιδρούν, γιατί ο δήμαρχος τους την είπε για τους 25 βαθμούς. Που βέβαια, εδώ που τα λέμε. Και σύμφωνα, χθες είχαμε και τον κύριο Χρυστοδουλίδη στην εκπομπή, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος είπε, Θανάση αγαπημένα, ότι λέει, θα πρέπει, λέει, σε σχέση με την έξω θερμοκρασία μέσα, να βάζουμε το κλιματιστικό μέχρι 10 βαθμούς κάτω. Γιατί αλλιώς δεν αποδίδει. Δηλαδή αν έξω, ας πούμε, έχει 37, καλό είναι να μπαίνει το κλιματιστικό γύρω στους 26, κάπως έτσι.

Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio παπάκι παραπολιτικά.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Πολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, την κούκλα. Και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Μια μεγάλη και όμορφη καλημέρα στο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά. Μια υπέροχη καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Καλημέρα, παιδιά. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα.

0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα έγινε η επίσημη παρουσίαση του γηπέδου του Ολυμπιακού από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, το οποίο μετά την μεγάλη αυτή ανάπλαση που θα γίνει εκεί θα αποκτήσει το γήπεδο μια έδρα, μια καυτή έδρα Ολυμπιακός, και βεβαίως φυσικά θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης, παρακαλώ. Χαρά σε Ευαγγέλια Σταυρούλα, ε! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρες. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω.
2: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Ωραίο πόνζο.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα εκεί στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το τριπλό χτύπημα που είχε θύμα μια 70χρονη γυναίκα. Τόσο άδικος χαμός αυτής της γυναίκας, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μια γυναίκα η οποία ήταν ηρωίδα της ζωής, γιατί υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, καταλαβαίνετε. Εδώ τώρα η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της τόσο άδικα, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι της στον ύπνο. Ξαφνικά συνέβη αυτό από τους δολοφόνους αυτούς, οι οποίοι τοποθέτησαν γκαζάκια με σκοπό. Θέλανε νεκρούς, θέλανε να σκοτώσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, η οποία την είχε χτυπήσει ήδη η τραγική μοίρα, είχε χάσει την κόρη της 37 χρονών και μεγάλωνε το εγγόνι της. Και αυτό το παιδάκι τώρα ξαφνικά έτσι μένει ορφανό για δεύτερη φορά. Γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι τοποθετούν γκαζάκια για να κάνουν τι? Για να κάνουν τι, για να σκοτώσουν, για να τρομοκρατήσουν? Είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί, τόσο άδικος χαμός αυτής της γυναίκας και για όλα τα θύματα φυσικά της τρομοκρατίας κατά καιρούς, πάντα άδικος είναι ο χαμός. Ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας, μίλησε στο Μέγκα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόλη στην είσοδο διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει το δικό μας αυτοκίνητο χτύπησε ένα γερμός. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τι μάλιστα και δημιουργήθηκαν εγκάμματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Δεν τα περνάμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, γιατί το καζάκι είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, σου. Εντάξει, σήμερα πρώτα Θεός, εγώ και η κόρη μου, η Αφροδίτη πιέστηκε δυνατή. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κοπέρα το έχει κάνει μόνο της εντελώς.
0: Λοιπόν, η αστυνομία βρίσκεται, κάνει έρευνες αυτή τη στιγμή για να εντοπίσει αυτούς τους δολοφόνους, τους φωνιάδες, και μάλιστα έχει στο μικροσκόπιο αρκετά άτομα, όχι μόνο τα άτομα τα οποία εμφανίζονται, εστιάζονται στο οπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία και αναμένεται να ταυτοποιήσει, να δείξει φως τώρα στα πρόσωπα αυτά που κρύβονται πίσω από την επίθεση, αλλά εστιάζουν και αναζητούν και τους στρατολογητές. Επομένως, ο κύκλος των ερευνών έχει διευρυνθεί. Μιλάμε για πάνω από 20 άτομα που βρίσκονται στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Με την αστυνομία φυσικά να λέει ότι βρίσκεται πολύ κοντά και να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι δράστες θα συλληφθούν. Στο άλλο τώρα θέμα, το άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε την εβδομάδα που πέρασε, εκεί στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση, τις συνθήκες της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους. Και εκεί πραγματικά δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, η πολυκατοικία πήρε κλίση, πήρε επικίνδυνη κλίση, αλλά ήδη όμως, ήδη. Το φαινόμενο είχε αρχίσει και δούλευε, δηλαδή εδώ και 15-20 μέρες οι ένοικοι της πολυκατοικίας άρχισαν να βλέπουν διάφορα περίεργα πράγματα να συμβαίνουν και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένοικος πολυκατοικίας, ένοικος που ενοικίαζε μια μικρή αποθηκούλα στο υπόγειο της πολυκατοικίας και είχε τα εργαλεία του άνθρωπος εκεί, τα έπαιρνε και πήγαινε για δουλειά. Πριν από 20 μέρες, 15-20 μέρες είχε διαπιστώσει ότι δεν άνοιγε η πόρτα. Δεν άνοιγε η πόρτα από την αποθήκη. Ειδοποίησε την ιδιοκτήτρια και της είπε μάλιστα ότι έχω την αίσθηση ότι όταν ξεκίνησε, ας πούμε, το καλούπομα στη διπλανή οικοδομή, από τότε άρχισε, της λέει, η κλειδαριά μου να πετσικάρει. Η ιδιοκτήτρια αμέσως φώναξε άνθρωπο τη μέρα εκείνη τώρα της κατάρρευσης και του λέει θέλεις, του λέει να πας, έρχεται ο μάστορας να φτιάξει την κλειδαριά, θέλεις να πας τώρα? Και της λέει ο άνθρωπος τώρα αυτός ο νοικιαστής, δεν μπορώ τώρα, της λέει, είμαι σε δουλειά. Αργότερα λέει θα κανονίσουμε να πάμε να αλλάξουμε την κλειδαριά. Και μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα, του ήρθε ειδοποίηση στο κινητό του ότι απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Ήταν η ώρα που είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία. Με το που καταρρεύσει η πολυκατοικία, του ήρθε ειδοποίηση στο κινητό ότι απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Και παίρνει την ιδιοκτήτριά του τηλέφωνο και της λέει: γιατί απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός? Του λέει: έπεσε η πολυκατοικία. Και σοκαρίστηκε και αυτός και η ιδιοκτήτρια φυσικά και όλοι εμείς που παρακολουθήσαμε όλο αυτό το τρομερό περιστατικό. Πρωτόγνωρο περιστατικό, και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και η διπλανή πολυκατοικία έχει εγκαταλειφθεί. Και η διπλανή τώρα πολυκατοικία έχει κενωθεί, διότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί υπάρχει, τίθεται θέμα στατικότητας. Και όλο αυτό το σημείο τώρα είναι ένα ντόμινο τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μπαμπιτσάπα, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, ο ενοικιαστής που σας έλεγα νωρίτερα στα Πετράλωνα, αλλά και την μηχανικό, την κυρία Στελίνα Τσάφου, η οποία αναφέρεται, ήταν αυτή που ειδοποίησε όλους, κινητοποίησε εκείνη τη μέρα, έτσι ώστε να φύγουν εγκαίρως.
2: Είναι παραπάνω από 15 μέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Έχω κατεβαίνει τρία σκαλιά, την τελευταίο σώροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει την πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν ανοίγει η πόρτα.
3: Πριν πόσες μέρες αυτό?
2: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αρκούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
3: Α, στην, μάλιστα, ναι.
2: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα του το πω, το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει η πόρτα και λέμε, λέει, όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
4: Δεν κάνανε καλυμπόματα, είχε γίνει μια εξκαφή, ένα τμήμα τέλος πάντων της εξκαφής, και επειδή υπήρχε αυτή η ζημιά, τέλος πάντων, όταν μίλησα με τους μηχανικούς του έργου, μου είπαν ότι είχαν σκοπό να ρίξουν μπετό ταχείας πήξεως για να ανακόψουν το φαινόμενο. Νομίζω είχε πέσει μια βαρέλα μπετού. Είχαν πάρθει κάποια μέτρα αντιστήριξης, ναι.
0: Προφανώς δεν είχαν πάρθει τα σωστά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Καλημέρα, Έρη, ολόκληρη την παρέα. Ο Βάιος από τη Λαμία. Θέλω να πω, λέει, κάτι σχετικό με τα κλιματιστικά. Στο κλιματιστικό μας πρέπει, λέει, να ρυθμίζουμε τον ανεμιστήρα στις χαμηλές τροφές, γιατί έτσι και λιγότερο θόρυβο παράγει. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ο αέρας στο δωμάτιο ψύχεται γρηγορότερα, διότι παραμένει περισσότερο χρόνο στη μονάδα επεξεργασίας του συμπυκνωτή. Τεκνολόγια! Είδες, σαν άνθρωπος είναι γνώστης. Πώς τα λέει, πώς τα λέει. Μπράβο, ρε Βάιε. Εγώ, επειδή ξέρετε τι φοβάμαι, αυτούς τους ανεμιστήρες οροφής. Δεν ξέρω, μου δημιουργούν ένα. Μου δημιουργούν ένα άγχος. Δηλαδή, πάντα έχω την αίσθηση ότι αυτό τώρα μπορεί να ξεκολλήσει, μπορεί να πέσει. Ενώ πρόσεξε τώρα, Θανάση. Αυτή είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις ένα κλιματιστικό και το βάλεις 26-27 βαθμούς και βάλεις και τον ανεμιστήρα οροφής έτσι στο χαλαρό, μιλάμε ότι κοιμάσαι. Φανταστικά, αλλά αρκεί να μην έχεις αυτά τα χάλια που έχω εγώ. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον ακροατή μας. Καλημέρα Έρη, είσαι αστέρια. Σε ευχαριστώ πολύ Κωστή μου. Πήρα το καφεδάκι μου, λέει, στον κήπο. Έχει 26 βαθμούς στα βόρεια ο φίλος μας ο Κώστας. Εκεί στην Αγία Μαρίνα κοντά είσαι, Κώστα μου. Καλές εκπομπές, υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, αγαπημένε Κώστα. Ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Νάτος και ο Παναγιώτης. Καλημέρα, ευχάριστη παρέα, λέει μου, καθημερινή συντροφιά. Καλή δύναμη, λέει, και υπομονή σε όλους, πρόσεξε, τους 12 ωρίτες επί 7 ημέρο εργαζόμενους. Μάλιστα. Υπομονή, καλή μου άνθρωποι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, να έχεις υγεία. Και να σου κάτσει ένα τζόκερ και να μπεις bye bye στο 12ωρο και στο 7ήμερο. Νάτος και ο Παναγιώτης, προκλητικός. Καλημέρα, λέει, να ξέρεις, τα δάχτυλα και το κινητό είναι στη δουλειά, αλλά εγώ έχω φύγει ήδη, λέει, για την όμορφη Κάντια, όπου θα περάσω το Σαββατοκύριακο. Ωραία είναι η Κάντια. Έξω από την νομός Αργολίδας. έξω από το ναύπλιο. Έχεις πάει ήδη, Δαμάση? Δεν έχεις πάει. Θα σε ενημερώσω εγώ, τεχνολόγια, τεχνολόγια. Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Στείλτε μας μηνυματάκια έτσι να φτιάξουμε την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Να μας πείτε πού θα κάνετε την εκδρομή σας, πού θα εκδράμετε.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Τι ωραία που ξημερώνει η γλυκιά Παρασκευούλα. Ε, γλυκούλα, γλυκούλα, Παρασκευούλα. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, έρχονται μεγάλες αλλαγές με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες. Πάρα πολλά. Αλλάζουν αρκετά για την συνειδιοκτησία, για τα κοινόχρηστα, για τις ευθύνες των διαχειριστών. Πολλές αλλαγές λοιπόν, μεγάλες ανατροπές. Αυτό σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επί της ουσίας μιλάει για μια πλήρη αναμόρφωση όλων των σχέσεων στις πολυκατοικίες, διότι όπως καταλαβαίνετε, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά

0: σε όλα αυτά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα αυτά. Οπότε έρχεται ένας νέος νόμος τώρα από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος θα βάλει στο στόχαστρο βασικά τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τις μεγαλύτερες αιστείες πολέμου. Ποιες είναι? Τα απλήρωτα κοινόχρηστα και τις αυθαίρετες κινήσεις όσον αφορά τα διαμερίσματα. Λοιπόν, οι πληροφορίες οι πρώτες που έχουν έρθει είναι ότι θα δοθούν αυξημένες αρμοδιότητες και υπερεξουσίες στον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Θα μπορεί να, η συνιδιοκτησία να διεκδικεί και να εισπράττει άμεσα τα χρέη από ασυνεπείς ιδιοκτήτες, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και εύρυθμη λειτουργία και η συντήρηση των κτηρίων. Μια άλλη σημαντική ρύθμιση αφορά τους κανόνες με τους οποίους οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενώσουν δύο μικρότερα διαμερίσματα σε ένα, ή αντίθετα να χωρίσουν ένα μεγάλο και να το κάνουν δύο μικρότερα, ας πούμε, στο ένα να μένουν και στο άλλο να το νοικιάζουν. Μια πρακτική έτσι που είχε γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια λόγω των Airbnb. Θα δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα στους ανθρώπους, στους ιδιοκτήτες. Επίσης, στο νομοσχέδιο αυτό φαίνεται ότι θα επανακαθοριστούν κάποια ποσοστά συμμετοχής στα κοινόχρηστα βάσει των νέων τετραγωνικών, αλλά θα μπουν και ποιες συνενέσεις χρειάζονται για να τις γενικές συνέλευσεις μιας πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφεύγονται κάποιες αυθαιρεσίες. Δηλαδή, παλιότερα απαιτούνταν το 100% για να αλλάξει το καταστατικό κτλ. Τώρα έτσι μπορεί να απαιτείται και μόνο το 51% η πλειοψηφία. Μια αρμόδια επιτροπή 13 ατόμων θα ολοκληρώσει τώρα το νομοσχέδιο αυτό. Θα παραδώσει το επόμενο διάστημα το τελικό κείμενο για να αλλάξει και η εποχή στις ελληνικές πολυκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε, διότι έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει πάρα πολλά στα τελευταία 100 αυτά χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πατάς σε έναν νόμο ο οποίος είναι πολύ παροχημένος, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τριγμούς ανάμεσα στους ανίκους ενός σπιτιού. Λοιπόν, τώρα από πλευράς κράτους δεν είδαμε κάποια κίνηση σε σχέση με την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη κίνηση που ακούστηκε έτσι από πλευράς πολιτείας είναι αυτή του Δήμου της Αθήνας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, βρέθηκε χθες εκεί στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα, ανακοίνωσε 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που ξεσπιτώθηκε και μάλιστα είπε ότι θα έρθει σε μια επαφή με την Airbnb για να βρεθούν σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα, ήδη από τις 7 οικογένειες, οι 3-4 εκδήλωσαν ήδη ενδιαφέρον. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, αλλά πράγματι όμως μας κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο έγινε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, άφησε αδιάφορο την κυβέρνηση, ας πούμε, την πολιτεία. Ο Δήμος, οφείλουμε να πούμε ότι από την πλευρά του έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, μια κίνηση πρώτης ανάγκης και μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι το υπόλοιπο οργανωμένο κράτος είναι κάπως σαν να λέει, ας πούμε, ότι αυτό είναι υπόθεση νομική πια, έχει να κάνει με τους κατασκευαστές της διπλανής πολυκατοικίας, οπότε βρείτε τα με έναν τρόπο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χάρης Δούκας.
1: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα, αλλά και το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τώρα έχει βγει στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο για τη φωτιά στο Ωραίο Καστρο της Θεσσαλονίκης, που στήχησε τη ζωή σε έναν

πατέρα με το γιο του, με το 12χρονο παλικαράκι του. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Το βίντεο αυτό λοιπόν δείχνει ότι αυτή η φωτιά, η φωνική φωτιά εκεί στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, προκλήθηκε από ένα τσιγάρο. Υπάρχει κάμερα που δείχνει το τσιγάρο να φεύγει και να πέφτει στην άκρη του στρώματος και να αρπάζουν φωτιά τα ξερόχορτα, και με λίγα λεπτά μετά η φωτιά με την δύναμη του ανέμου να επεκτείνεται και να φτάνει σε αυτό το φοβερό σημείο, η φωτιά να γίνεται φωνική και να χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι τόσο άδικα, και μάλιστα η μητέρα της οικογένειας να είναι και αυτή έτσι με βαριά εγκάβματα. Στο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν που εξασφάλισε ο Αντένα αποτυπώνονται μέσα σε λίγα λεπτά πώς ξεκίνησε αυτή η φωνική πυρκαγιά στον επαρχιακό δρόμο εκεί στο Δερβαίνη. Άρχισε πολύ γρήγορα να εξαπλώνεται και μέσα σε λίγα λεπτά πήρε τρομερές διαστάσεις. 2 και 11 πρώτα λεπτά φαίνεται να περνάει ένα φορτηγό από το σημείο. 2 λεπτά αργότερα φαίνεται στο βίντεο ένα λευκό όχημα με ανοιχτά παράθυρα. Και ένα λεπτό αργότερα ακολουθεί ένα κόκκινο αυτοκίνητο που ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση. Ο πρώτος καπνός διακρίνεται μετά από 2 λεπτά και αμέσως κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φλόγες. Σκεφτείτε, μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Αντένα, οι τρεις οδηγοί των οχημάτων αυτών έχουν εντοπιστεί, εξετάζονται από την αστυνομία. Απαιτείται τεράστια προσοχή, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε τώρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα, αν ας πούμε, τώρα που είναι ακόμα ξημέρωμα, έτσι νιώθεις την καυτή ανάσα, τον καυτό αέρα στο πρόσωπό σου. Δηλαδή ήταν ας πούμε στις 3 και κάτι που βγήκα εγώ στον δρόμο, ήταν πραγματικά έτσι η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Να και η Χριστίνα Αγγελάκη, δύσκολη η θερμοκρασία έξω, πώς είναι, έχει υγρασία. Έχει μια πάχνη, ναι. Αυτό που κολλάς τώρα, Ιβάν, καταλαβαίνετε τώρα. Είναι αυτό που πρέπει να πας για μπάνιο σιγά σιγά. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα και πολλές ειδήσεις και από τις εφημερίδες, από το πρωτοσέλιδο.

0: Νίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στίγμα.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Σέρι Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνα. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένετε τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα για μια γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα και ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας.

Λοιπόν, το θερμόμετρο δείχνει 3. Το θερμόμετρο δείχνει 3. Καλά, εντάξει. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου και το θερμόμετρο δείχνει 27 αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, παιδιά. Σήμερα θα φτάσει και πάλι κανένα 35. Ελαφρώς χαμηλότερη, λέει, σε σχέση με χθες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο πράγμα. 35, 36, 37. Τι νιώθεις τη ζέστη. Τη νιώθεις, την αισθάνεσαι και τα κλιματιστικά έχουν πάρει φωτιά. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη. Λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία στα Ιόνια νησιά. Εκεί στις καταπράσινες θάλασσες του Ιωνίου 23-24 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα στη Λευκάδα, 23 στους Παξούς, 24 στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη. (25) βαθμοί στις Κυκλάδες, Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ετοιμάζετε τις διακοπές σας, προγραμματίζετε ή ενδεχομένως φεύγετε κιόλας. Έτσι, γιατί πάμε για Παρασκευούλα. Αύριο Σαββατοκύριακο πολλοί ξεκινούν τις άδειες τους, τις καλοκαιρινές. Όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η χρονιά, έτσι όπως έχει κυλήσει, είναι μια πραγματικά δύσκολη χρονιά από τις αρχές του έτους. Έχει αποδειχθεί ως μια πολύ δύσκολη χρονιά σε όλα τα επίπεδα, με πολύ δύσκολα γεγονότα ως προς τη διαχείριση, μια καθημερινότητα αρκετά δύσκολη, με την οικονομία να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των καταναλωτών, δυσκολίες καθημερινές, προβλήματα. Οικονομική ανασφάλεια. 6 στους 10 Έλληνες βιώνουν μια ανασφάλεια οικονομική, σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Ο πληθωρισμός μπορεί να έδειξε ότι έχει μια μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένουν πάρα πολλά προϊόντα ακριβά, σταθερά ακριβά, και η λύση είναι αργή να φανεί. Δύσκολα θέματα και στην παγκόσμια οικονομία. Δύσκολα θέματα είχαμε και στην κοινωνία, φυσικά, έτσι, και ακόμα και παραμένουν. Οπότε πολύ σημαντικό είναι για τους ανθρώπους που ετοιμάζουν τις διακοπές τους, έτσι, να υπάρξει πραγματική ξεκούραση. Πραγματική ξεκούραση, διότι πώς αλλιώς μπορεί να βγει ένας ακόμη χειμώνας μετά από μια τόσο δύσκολη διαδικασία που πέρασαν όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας στο δικό του, από το δικό του μετερίζει και από τη δική του πραγματικότητα. Λοιπόν, μας αξίζει λοιπόν να χαμογελάμε, να έχουμε καλή διάθεση και να βλέπουμε τα πράγματα πάντα με αισιοδοξία, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία, η ψυχική και η σωματική. Πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Το αμαξί μου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία ακουμπά την ομάδα των δολοφόνων. Βρέθηκε το μηχανάκι των δραστών από την επίθεση. Τι έδειξαν οι κάμερες. Είναι οι κανόνες για κοινόχρηστα και αποθυματικό, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα στις πολυκατοικίες. Σημαντική εξέλιξη, καμία μείωση για όσους λαμβάνουν συντάξεις χειρίας, 150.000 δικαιούχοι. Κοινή υπουργική απόφαση, τελείωσε το πάρτι με τις ΜΚΟ και τους ετούντες άσυλο. Αμοιβή στους συνηγόρους 160 ευρώ, ανασυνεδρία, μπόνους 250 ευρώ για κάθε θελουσία επιστροφή. Συλλήψεις χούλιγκαν, εκβιασμοί, εμπρισμοί και διακίνηση ουσιών ακόμα και σε σχολεία. Η Ελλάς πέρασε χειροπέδι σε 10 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δεκάδες ακόμα εμπλεκόμενους. Εθνικό πολιτήριο αρχίζει η ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς. Προς τα τέλη Οκτωβρίου η οριστική έκθεση της Επιτροπής για το νέο μοντέλο λειτουργίας του Λυκείου.
ΕΚΑΒ. Ακινητοποιημένα 70 ασθενοφόρα λόγω τεχνικών βλαβών. Παροπλισμένος ο μισός στόλος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ευάγγελος Μαρινάκης παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο Καραϊσκάκι των 53.000 θέσεων, το χρονοδιάγραμμα και τα εμπόδια. Και φοροδιαφεύγει πάνω από το 60% των επιχειρήσεων στον κλάδο των αυτοκινήτων. Εφημερίδα Καθημερινή, τέλος τους εμφυλίων των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογούμενους, η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα αποκτά ένα νέο τοπόσημο. Εντός Ιουλίου θα επαναλειτουργήσει στο Αρσακίου. Στο νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, το Europa Experience, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων.

Τουρκία. Τηλεφωνική επικοινωνία με κατοίκους του Εχίνου στην Ξάνθη είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

Και η Νέα Υόρκη στο πόδι. Ανάστατη αυτές τις μέρες η Νέα Υόρκη, καθώς οι καθιερωμένοι εορτασμοί της 4ης Ιουλίου συμπίπτουν με τους ακόμα μεγαλύτερους κατά τα φαινόμενα εορτασμούς για το γάμο της Taylor Swift με τον Travis Kelce στο Madison Square Garden. Μέτρα ασφαλείας, αποκλεισμοί δρόμων και αφιονισμένοι Swifties συνθέτουν το τοπίο γύρω από την αρένα του Manhattan. Την ώρα βεβαίως που λέγαμε νωρίτερα, έτσι η περιοχή δοκιμάζεται και από πολύ ισχυρούς καύσονες. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ανατροπές για συνειδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Η δυνατότητα κατάτιμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ειδικές διαδικασίες για ύσπραξη κοινοχρήστων, αυξάνονται οι αρμοδιότητες διαχειριστών, οι υποχρεωτικές, η δημιουργία αποθεματικού και ασφάλιση κατοικίας, λήψη αποφάσεων με το 51% των ιδιοκτητών, ρυθμίσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων, απλοποιούνται οι διαδικασίες οικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθύψεως επέκτασης υφιστάμενων οικοδομών. Κύμα αποχωρήσεων από αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες. Το νέο θεσμικό πλαίσιο οδηγεί σε παρετήσεις όσων κατέχουν αξιώματα και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Το μπλόκο στους ένστολους και το τέλος στα παραθυράκια. Δεν σας φοβόμαστε. Η κυβέρνηση καμία ανοχή για την τρομοκρατία. Έρευνες της αστυνομίας στο μικροσκόπιο καταληψής από το βιολογικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και από την Λιμπερτάτια. Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές στις εξοχικές κατοικίες 80 τετραγωνικών σε 50 περιοχές. Η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη ενεργία από Γαλλία, Ισπανία, Φιλανδία στο 8,1 τον Μάιο. Freedom. 53.000 θεατές στο Νέο Καραϊσκάκι έτοιμο το 2029. Εφημερίδα Τα Νέα, καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία. Δεν υποχρεούνται σε αναδρομική επιστροφή όσοι εισέπραξαν όλη τη σύνταξη. Συνεχίζεται κανονικά η καταβολή δύο συντάξεων σε όσους την έπαιρναν. Συνειδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Τι θα ισχύσει με τους κανονισμούς, τι επικαιροποιείται στην οριζόντια και κάθε τη ιδιοκτησία. Πώς επιλύονται οι διαφορές, πώς λειτουργεί το Airbnb, πώς αναμορφώνεται ο ρόλος του διαχειριστή και πώς θα αξιοποιείται το δικαίωμα υψούν και αδιάθετων ποσοστών. Εφημερίδα Δημοκρατία, αδίστακτη την Βορύγχη, κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στο εθνικό διχασμό. Ερωτήματα για την σιωπηρή απόσπαση της συζύγου Φαραντούρη στις Βρυξέλλες. Διορθώνεται η τεράστια δικία με τις συντάξεις χειρίας. Eurostat, τρίτη σε αυξήσεις ενοικίων η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 26. Πολλές παγίδες στα ψηλά γράμματα της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων. Και στην εφορία σε ρύθμιση μόλις το 6,8 των χρεών από 4.250.000 οφειλέτες. Και το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Μαρινάκης εξήγηλε την κατασκευή θεάτρου των ονείρων με 53.000 θέσεις. Θα το χρηματοδοτήσει προσωπικά με 250 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιας με όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Στα ίχνη των δραστών, η αντιτρομοκρατική. Αεροδρόμιο Χίου και τις απαλωτριώσεις ολόκληρες και τις ιδιοκτησίες ακέραιες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες, προσφυγή κατά της νέας νομικής σχολής του York. Ραφίνα, απεργία σήμερα στο λιμάνι. Υπουργική απόφαση μπόνους σε δικηγόρους για να προωθούν απελάσεις, φοδρές αντιδράσεις. Και στο Μουντιάλ, εύκολα η Ισπανία στους 16, το Βέλγιο και η ανατροπή της χρονιάς.
Και στο μπάσκετ ήταν σοκ στη Ρουμανία. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Μπλόκο από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία, κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασίας. Στο Ευρωβαρόμετρο 1 στους 3 στην Ευρώπη φοβάται χειρότερες μέρες. Τέλος της ΜΚΟ αλλάζει ριζικά η νομική καθοδήγηση των ετούντων άσυλο. Οι πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και καταργείται οριστικά η περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας. Και οδηγίες από τον Ερυθρό Σταυρό για το τι να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος.

Εφημερίδα ριζοσπάστηση, αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποίησεις. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των ναυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Σεισμός στη Βενεζουέλα, ξεπέρασαν τους 2.300 επιβεβαιωμένοι νεκροί.

Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, ηχηρό μήνυμα της Θεσσαλονίκης κατά της φωνικής επίθεσης. Βαρύ το κλίμα στην πόλη μετά την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Δεν σας φοβόμαστε, φώναξαν όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση μνήμης για τη Βάγια Νέστορα. Στον περιφερειακό blackout από μεταλλική δοκό που έπεσε στο οδόστρωμα. Ζημιές σε αυτοκίνητα όταν έπεσαν στον δρόμο οικοδομικά υλικά από τα υποστηλώματα της γέφυρας Πανοράματος. Νέα όψη για την πολιτιστική καρδιά της Θεσσαλονίκης. Αλλάζει όψη σε Λευκό Πύργο, Επταπύργιο και Τύχη με νέο φωτισμό. Και ποιοι είναι οι νέοι σταθμοί που ανοίγουν τις πύλες τους στο μετρό? 28 Ιουλίου ανοίγει το μετρό προς Καλαμαριά.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας και η Τεχάν σας προσκαλεί στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα, παρακαλώ. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από τις 9 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, χθες η επίσημη παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη με χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις. Ένα νέο κόσμημα για τον Πειραιά. Μεγάλη χαρά για τους φίλους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα γίνει η μεγάλη τους στέγη, αλλά φυσικά και για όλη την Ελλάδα, διότι μιλάμε για ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα όλης της Ευρώπης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες έκανε την επίσημη παρουσίαση εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και φυσικά όλοι το προσεχές έτος περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ακριβώς, που θα ξεκινήσει την λειτουργία του αυτό το σπουδαίο γήπεδο που ευελπιστούμε όλοι να χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
1: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σωκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
0: Μεγάλες στιγμές λοιπόν για την ομάδα του Ολυμπιακού και φυσικά για όλους τους φιλάθλους, γιατί πάντα αυτά τα σπουδαία έργα, τα γήπεδα αυτά και οι αθλητές μας, μας χαρίζουν και τις μεγαλύτερες, τις πιο όμορφες στιγμές. Μέσα από τον αθλητισμό πάντα βλέπουμε και τις πιο όμορφες στιγμές. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, πολλά τα θέματα και ιδίως τα θέματα της οικονομίας, αυτά που αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο και ιδίως τους ανθρώπους οι οποίοι περνούν πιο δύσκολα. Όλα τα στοιχεία που βγαίνουν και δείχνουν, καταδεικνύουν ότι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Και σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, την ώρα δηλαδή που περνάνε τα χρόνια, μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, μετά από πάρα πολλούς σκόπους, με πολύ σκληρή και επίπονη εργασία, πάρα πολλοί συνταξιούχοι αναγκάζονται να δουλεύουν, να κάνουν μια δεύτερη δουλειά, ενώ παίρνουν τη σύνταξή τους και θα έπρεπε να ξεκουραστούν. Τα καφενεία βλέπουμε να αδειάζουν. Δεν βλέπουμε τους συνταξιούχους πια όπως τους είχαμε στο μυαλό μας, ανθρώπους οι οποίοι πλέον στην τρίτη τους ηλικία πρέπει να απολαύσουν. Βλέπουμε συνταξιούχους οι οποίοι αναγκάζονται να εργαστούν, να περιορίζουν ακόμη και τα βασικά τους έξοδα και πραγματικά αυτό μας δημιουργεί έναν προβληματισμό. Ένα μεγάλο προβληματισμό, αρκεί έτσι να υπάρχει και μια ενσυναίσθηση από αυτού. Θέλω να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Είναι πρόεδρος του κινήματος συνταξιούχων. Ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το κίνημα έγινε κόμμα πλέον.
0: Έγινε κόμμα. Πριν από...
2: Έγινε κόμμα. Άρα έχουμε το κόμμα των συνταξιούχων, το οποίο δημιουργήθηκε για να δώσει πολιτική φωνή σε ανθρώπους που εργάστηκαν μια ζωή και σήμερα νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από το πολιτικό σύστημα. Μετά την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών, καταθέσαμε τη διακήρυξη και το καταστατικό μας στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου. Και λειτουργούμε πλέον ως νόμιμη πολιτική κίνηση, με υπόσταση, με φωνή και με αποστολή.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ποια ανάγκη σας έκανε το κίνημα αυτό των συνταξιούχων να γίνει κόμμα?
2: Για μας η ώρα της ευθύνης και της αξιοπρέπειας έφτασε. Για πάρα πολλά χρόνια η τρίτη ηλικία στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε ως μια σοπηλή πλειοψηφία. Μας ήθελαν θεατές, μας ήθελαν παθητικούς, μας ήθελαν αόρατους. Μας αποκαλούν από όμαχους.
3: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
4: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8
5: στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
6: Ωραίο πόνσο.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Στην αγωνία του συνταξιούχου για το φάρμακο, για το ενίκιο, για τη θέρμανση, για το μέλλον των παιδιών μας, αν δεν έχει περάσει μια ζωή δουλειάς και προσφοράς. Γι' αυτό ο πλούτος που συγκεντρώθηκε στα ασφαλιστικά μας ταμεία από τις κρατήσεις του καθημερινού μας υδρότα πρέπει να μας επιστραφεί. Η αποκατάσταση όλων των αδικιών, η κατάργηση όλων των μνημονιακών περικοπών, την επαναφορά των συντάξεων σε επίπεδα και των πρωτού διαβίωση, την αναθεώρηση όλων των δικαστικών αποφάσεων που έκοψαν ακόμα και το 50% των συντάξεών μας, συχνά άδικα και αντισταγματικά. Απαιτούμε την καταβολή όλων των αναδρομικών, κύριων και επικουρικών, χωρίς να ξεπεράσουμε, να ξαναπεράσουμε από χρονοβόρα και τα παραγυρά δικαστήρια που δεν δικαιώνουν κανένα. Οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα είναι 2.532.354 και η μεγαλύτερη συγκέντρωση συντάξεων βρίσκεται σε αυτή και δική μας Μακεδονία. Περιοχή με υψηλό κόστος ζωής. Γι' αυτό δεν θέλουμε την κοροϊδία των 50 ευρώ. Ναι. Ανακοινώθηκε ότι το επίδομα των 250 ευρώ γίνει 400. Μα καλά δεν τρέπονται. Μια αύξηση 50 ευρώ το χρόνο, μια στήριξη που μοιάζει περισσότερο με κοροϊδία παρά με βοήθεια, μια υποτίθεται ανάσα που δεν φτάνει ούτε για να σβήσει τη στάχτη της αδικίας που συστορεύεται χρόνια. Όμως, 50 ευρώ. 4-16 το μήνα. 0-13 την ημέρα. Ναι, καλά ακούτε. 0-13 την ημέρα που δεν αγοράζει τίποτα. Ούτε κουλούρι, ούτε ένα λεπτό ομιλία στο κινητό, ούτε μια πλαστική σακούλα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό παρουσιάζεται ως συνολική πολιτική.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτή την απόφαση χθες που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως για τις συντάξεις χειρίας, που επί της ουσίας καταργεί ένα κομμάτι του νόμου αυτού του Κατρούγκαλου, που επί της ουσίας θα περιέκοπτε μετά τα 3 χρόνια τη σύνταξη χειρίας.
2: Αυτό είναι καλό. Το ζητήσαμε. Κάναμε μεγάλη πίεση. Αλλά ακόμα το ανακοίνωσε. Θέλουμε να περάσει όμως από τη Βουλή. Να εξασφαλιστούν οι χείρες, τα αμαία και τα παιδιά. Διότι είναι πράγματι καλό το μέτρο. Διότι αυτό το οποίο ήταν να γίνει, να κόψουμε το 35% από το 70% να πήγαινε το 35% η σύνταξη, είναι σαν να θανατώνανε πλέον τις χείρες, οι οποίες έχουν δικαίωμα στη ζωή.
0: Και επίσης υπάρχουν και σε πολλές περιπτώσεις παιδιά από πίσω. Παιδιά τα οποία έχουν χάσει το γονιό τους, αλλά αντιμετωπίζουν πλέον και προβλήματα. Έτσι, εδώ μιλάμε τώρα για οικογένειες οι οποίες μπορεί να έχουν χάσει τον γονέα, έτσι, και να υπάρχουν τα παιδιά από πίσω που μπορεί να είναι μικρά, που μπορεί να είναι στο σχολείο, που μπορεί ενδεχομένως να σπουδάζουν. Και αυτό η σύνταξη αυτή είναι μια σύνταξη την οποία τη δούλεψαν οι γονείς τους. Δεν τους χαρίστηκε.
2: Γι' αυτό οι συνταξιούχοι δεν ζητάνε χάρη. Απαιτούμε αξιοπρέπεια. Απαιτούμε να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε. Απαιτούμε να μην μας πετάνε ψίχουλα και να τα παρουσιάζουν ως γεύμα. Απαιτούμε σεβασμό, όχι επικοινωνιακά τρίκ. Απαιτούμε αυτά που μας χρωστάνε, όχι να μας δίνουν φιλοδορήματα. Γι' αυτό διεκδικούμε τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων μας, διότι η σύνταξη δεν είναι επίδομα. Είναι το αντίτιμο μιας ζωής. Απαιτούμε αυτόματη αναπροσαρμογή με βάση τον πραγματικό πληθωρισμό. Η υγεία είναι ένα ιερό δικαίωμα. Κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να περιμένει μήνες για μια εξέταση. Η ενίσχυση του ΕΣΥ είναι κορυφαία προτεραιότητα. Στηρίζουμε παιδιά και εγγόνια. Η δική μας δύναμη είναι η δύναμη της ελληνικής οικογένειας. Απαιτούμε σεβασμό, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Θέλουμε αυτόματη δημαρρυθμική αναπροσαρμογή. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου 4387 του 2016. Μόνιμη επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Μόνιμη επαναφορά των οικογενειακών επιδομάτων. Κατώτατη σύνταξη στα 700 ευρώ. Χορήγηση αναδρομικών 11 μήνου ανεξαιρέτως του συνταξιούχους, είτε άσκησαν είτε δεν άσκησαν αγωγή. Επαναφορά της ισόβιας σύνταξης σε τρίτεκνες και πολυτεκνες μητέρες. Η αύξηση των επικουρικών συντάξεων άμεσα και αναδρομικά. Κατάργηση όλων των νόμων της κυβέρνησης Τσίπρα που απαγορεύουν την αύξηση των ΠΑΠΑ και την αύξηση των επικουρικών συντάξεων. Χορήγηση ολόκληρης της σύνταξης, κυρία, χωρίς περικοπές, χωρίς όρους και κριτήρια. Διότι εδώ το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου και ακόμα δεν τον έχει καταργήσει. Ελπίζουμε, να, όπως είπε η κυρία Κεραμπέως, να το φέρουν στην Βουλή για να καταργηθεί. Γι' αυτό δημιουργία ενός κόμματος συνταξιούχων θα δώσει φωνή σε εκείνους που το σύστημα επέλεξε να καταστεί σε αόρατους. Θα δώσει πολιτική υπόσταση σε μια κοινωνική δύναμη και εκατομμυρίων ανθρώπων. Θα δώσει αξιοπρέπεια σε μια γενιά που δεν ζητά χάρη. Ζητά δικαιοσύνη. Με την εμπειρία μας, με την ιστορία μας, με την αξιοπρέπειά μας, διεκδικούμε το δικαίωμα να ορίζουμε εμείς τη ζωή μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργίου, για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
2: Εάν έχω λίγο χρόνο να σας πω δύο κουβέντες ακόμα.
0: Λίγο σύντομα μόνο, γιατί πρέπει να πάμε στο λιμάνι της Ελαφίνας. Έχουμε απεργία των εργαζομένων.
2: Θέλω να πω προς την κυβέρνηση ότι φτάνει πια. Φτάνει με τις περικοπές, φτάνει με τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Φτάνει με την απαξίωση. Από σήμερα θα μας βρίσκουν μπροστά τους με επιχειρήματα, με προτάσεις, με ενότητα, με αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω τους ανθρώπους που την έχασαν. Σήμερα ξεκινά μια νέα φωνή, μια νέα προσπάθεια, μια νέα ελπίδα. Εμπρός λοιπόν, συνταξιούχοι, το σύνθημά μας είναι ξεκινάμε τον δικό μας αγώνα με το δικό μας κόμμα.
0: Μάλιστα, σας ακούω πολύ μαχητικό. Να είστε καλά, κύριε Παπαγιώργη. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.

Και ενώ λοιπόν έχει ληφθεί σήμερα η απόφαση για απεργία από ναυτεργατικά σωματεία, 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, η ΠΕΝΕΝ, για τα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία. Και είχε μια απεργία αυτή, είχε εξαγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες. Το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά έκρινε ότι η απεργία αυτή, 24ωρη απεργία, είναι παράνομη. Μιλάμε πάντα για τακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Το πρωτοδικείο έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα του συνδέσμου αποπλιστών ταχυπλών και κρουαζιέρας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διεμήνυσαν ότι εξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Αυτή την ώρα βρίσκονται έξω από τα πλοία οι ναυτεργάτες. Επιμένουν ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της δουλειάς τους και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Επιμένουν ότι δεν πρόκειται να αφήσουν τα πλοία να φύγουν. Οι συνδικαλιστές παρεμποδίζουν τον απόπλο λοιπόν των πλοίων, επιμένουν ότι στην απεργία που είχαν εξαγγείλει παρά την δικαστική απόφαση. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την Ραφίνα, εκεί με τον κύριο Νταλακογιώργο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δικαστική απόφαση ανατρέπει πολλά δεδομένα, βεβαίως και η στάση των ναυτεργατών, οι οποίοι επιμένουν στην απεργία τους παρά τη δικαστική απόφαση. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας είπαμε νωρίτερα για την απεργία αυτή στη Ραφίνα, στο λιμάνι της Ραφίνας, με τα δρομολόγια εκεί των πλοίων, αλλά και την δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, βρίσκεται στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Βέβαια, έτσι όπως το έθεσε, καλημέρα, Έρη. Έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είναι σαν να παραπέμπει σε κάτι κακό. Εγώ να πω ότι όλα καλά είναι εδώ μέχρι στιγμή. Παρά τη δικαστική απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία έκρινε παράνομη την 24η απεργία, εδώ οι εργάτες, όλοι πλήσωμοι, είτε μέσα στα πλοία, τα πληρώματα, είτε εκτός πλοιαμένα εργάτες, αυτά, δεν εργάζεται κανείς. Τα πλοία είναι όλα δεμένα, δεν πρόκειται να πει κανείς. Δεν έχουν έρθει παρά ελάχιστοι τουρίστες που ενδεχομένως να μην είχαν ενημερωθεί. Όλο το υπόλοιπο λιμάνι είναι εντελώς άδειο. Και αυτό ακριβώς λένε και οι λιμενεργάτες, δεν λένε και οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, της ΠΕΝΕΝ, της ΠΕΜΕΝ, ΠΕΚΜΕΝ, το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου. Όλα δένουν καλώς, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν θα πραγματοποιηθεί όμως κανένα δρομολόγιο. Δεν αμφισβητούν την δικαστική απόφαση, ωστόσο αυτό που αναφέρουν είναι ότι δεν έχουμε λάβει καμία θετική είτε αρνητική απόκριση από το Υπουργείο, από την Πολιτεία, προκειμένου να συζητήσουν τα πολύ πολύ πολύ σοβαρά θέματα που έχουν κάνουν βεβαίως πρωτίστως με την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι επισκέπτονται το λιμάνι του.
0: Ναι. Τώρα αυτή η Σπύρο ήταν μια απεργία την οποία είχαν προαναγγείλει οι ναυτεργάτες εδώ και αρκετές ημέρες. Σωστά.
1: Και είχαν όπως μου ανέφερε πριν από λίγο ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, κύριος Αντώνης Δαλακογιώργος, από την περασμένη Πέμπτη.
0: Σωστά.
1: Από την περασμένη Πέμπτη έχει γίνει αυτή η σύγκριση. Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι δεν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για να κηρυχθεί νόμιμη η συγκεκριμένη απεργία. Βεβαίως, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν έχουμε να κάνουμε από τη μία με τους λιμένα εργάτες και από την άλλη με τους εφοπλιστές, εκεί τα πράγματα είναι ίσως άνισα. Δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο ούτε για το δικαστήριο, ανλίμωνο, αν είναι δυνατόν, προς Θεού. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι είναι απλοί λιμενεργάτες οι οποίοι προσπαθούν με τα μέσα που έχουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, την ασφάλειά τους βεβαίως, να μην έχουμε άλλα, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε νεκρούς, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη δουλειά. Δεν είναι. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω.
0: Προφανώς.
1: Ναι,
0: γνωρίζουμε όλοι, καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε επίσης ότι στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρονται κάποια δρομολόγια. Δηλαδή, κάποια δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα από την Ραφίνα για σήμερα. Η εταιρεία EasyJet, ας πούμε, αποφάσισε ότι τα δρομολόγια για Ανδρωτίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελαστούν εκτάκτως από το Λαβρίο. Ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι πρόκειται να γίνει αυτή η απεργία και για να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις του κόσμου και για να γίνεται αυτή η εκτροπλοϊκή σύνδεση στα νησιά, η CJET, παραδείγματος χάρη, έχει πει ότι στις 10 παρα 10 από το Λαύριο φεύγει για Ανδρωτίνο, Μύκονο και Πάρο και επιστρέφει και στο λιμάνι. Δηλαδή, τα δρομολόγια έχει ήδη γίνει ένας προγραμματισμός ακριβώς επειδή ήταν γνωστή η απεργία.
1: Αυτό ακριβώς. Ωστόσο, υπάρχει τα δικά τη δρομολόγια για την Ραφίνα, Ανδρωτίνο, Μύκονο. Δεν θα εκτελεστεί ούτε το απογευματινό. Ακυρώνεται επίσης και το Εκατερίνη, το που πάει Πάρο, Νάξο, Μυκονο επίσης. Και το Golden Star Ferry, η εταιρεία έχει ακυρώσει τα δρομολόγια του Super Ferry, του Andros Sting, του Golden Princess, του Andros Queen. Και εδώ περιμένουμε, διότι στις 8 η ώρα έχουμε τη συγκέντρωση για μαρτυρία. Έχουν ήδη έχουμε περίπου 200 λιμενεργάτες και πληρώματα οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στα δεμένα και κυροπολιμένα πλοία, προκειμένου να συζητήσουν τα ζητήματά τους, να διαμαρτυρηθούν με τα πανό τους απολύτως ειρηνικά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ίχνος αστυνομίας, μόνο η λιμενική αρχή, η λιμενική δύναμη, η οποία 24 ώρες και 24 ώρες 365 μέρες το χρόνο, ούτε
0: πάντα,
1: σε άλλο.
0: Πάντα βρίσκεται εκεί. Πάντα. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Έτσι είπαμε ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του πρωτοδικείου μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν οι εφοπλιστικές οργανώσεις. Και βεβαίως οι συνδικαλιστές, οι ναυτεργάτες παραμένουν εκεί έξω από τα πλοία.
1: Όλοι, αν μου επιτρέπεις, μόνο ένα, μια βούλα. Λοιπόν, αυτό που υποστηρίζουν τα σωματεία και θα πρέπει όλοι να στηθούν πάνω από αυτό, γιατί όντως είναι ένα πρόβλημα, είναι ότι το λιμάνι Τραφίνας έχει 5 θέσεις πρόσβασης και καθημερινά εξυπηρετούνται έως 11 πλοία. Αυτό καταλαβαίνει κανείς, μόνο και ως τάξη μεγέθους είναι αρκετά επικίνδυνο, ναι, και αρκετά σοβαρό. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το πρόβλημα.
0: Στη διαχείριση, βέβαια, στη διαχείριση.
1: Αυτό το πρόβλημα. Με τη συζήτηση νομίζω ότι όλα μπορούν να λυθούν. Μπορεί να χρειαστούν χρήματα για να γίνει μια ανάπλαση ενδεχομένως του λιμανιού. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε...

Μια όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν ξημέρωσε. Όσοι βρεθείτε σήμερα στην πλατεία αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα, είναι πολύ ενδιαφέρον να πάτε να παρακολουθήσετε τη μεγάλη συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα και The Kumbara Project στην Ελευσίνα. Εκεί θα έχει ελεύθερη είσοδο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους σας να παρακολουθήσετε ένα ζωντανό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που σύμφωνα με το οποίο επενδύει και η Περιφερειατικής αλλά και το Attica Roots Festival. Ένα πρόγραμμα με συναυλίες σε διάφορα τοπόσημα και αρχαιολογικούς χώρους ιστορικής μνήμης. Έτσι λοιπόν σήμερα το βράδυ η Μάρθα Φριτζίλα αναζητά τις ρίζες στα ίδια τραγούδια και σε όλα αυτά που ενδιαφέρουν, αγαπούν οι περισσότεροι, με παραδοσιακές μελωδίες, με άγνωστα ρεμπέτικα, με ελληνικές και διεθνείς συνδέσεις. Όλα αυτά λοιπόν συναντιούνται σήμερα στην πλατεία αναψυκτηρίου εκεί στην Ελευσίνα, σε μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τα μυστήρια και τη διαρκή αναγέννηση. Όμορφα τραγούδια, μια υπέροχη βραδιά καλοκαιρινή εκεί στην Ελευσίνα. Χορηγός επικοινωνίας, ο ομιλός μας Next Step Media Group. Και φυσικά σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Είτε χαν, μαζί με το Παραπολιτικά 90,1 και τον όμιλο Next Step Media Group, θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος.

Στις 9 το πρωί, Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής, αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη και το μεσημέρι τα κακά κορίτσια από την πλατεία Συντάγματος. Θα δείτε, θα ακούσετε όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της ανακύκλωσης, ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από τον κόσμο της ανακύκλωσης, με την πρωτοπόρα εταιρεία Τεχάν. Και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία, όσοι περάσετε από εκεί, από την πλατεία Συντάγματος, να δείτε και όμορφα πράγματα πρωτοποριακά και να συμμετέχετε μάλιστα και σε κληρώσεις με σπουδαία δώρα. Περάστε λοιπόν μια βόλτα εκεί από το ραδιοφωνικό μας στούντιο, το υπαίθριο που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Συντάγματος. Να δείτε αυτή τη γιορτή της ανακύκλωσης και της τεχνολογίας.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Γλυκιά Παρασκευούλα να έχετε όλοι σας. Ευχαριστώ πολύ το Θανάση Αθανασόπουλο και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλα τα νεότερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί η Κώστας Κόκολας στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: δικαστήριο.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
7: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
3: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.

0: Τώρα μπήκαμε στο καλοκαίρι. Διακοπές θα κάνετε ή δεν θα προλάβετε?
1: Διακοπές θα κάνω στο Μαξίμου σίγουρα.
0: Στο Μαξίμου.
2: Yeah. Meanwhile.
3: Σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι μέσα στο καφέ και διαγωνίζεται στο τάβρι με νεαρούς.
1: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα.
4: Βλέπω ότι έχει φανατιστεί πάντως. Θέλει τη νίκη, καταλαβαίνω.
5: Τι είναι αυτός! Ποιος τον έφερε!
6: Αυτός είναι τέρμα.
7: Δεν παίζει καν τέρμα.
8: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
9: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας. 6-7.
10: Πάμε όλοι
11: μαζί.
12: Προσοχή ρε μαλάκα!
13: Όχι στη γη, αλλά στο διάστημα.
14: Όπα!
13: Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
15: Ο Mr. Bean πάει διακοπές.
1: Ναι, διακοπές θα κάνω στο Μαξίμου σίγουρα.
0: Στο Μαξίμου.
16: Ναι. Μόνο παπάντζα.
17: Δεν μιλάτε ρε μεγάλε. Πού θα πας φέτος διακοπές να μου?
18: Ζάκυνθο.
17: Ωραία η Ζάκυνθος μεγάλε. Καλά έλα μαζί μου δικέ μου, θα πάθεις ε.
18: Καλή θάλασσα.
17: Καλή ρε, γυαλί ρε δικέ μου, σκέτο γυαλί, ό,τι γυαλί γουστάρεις να πούμε. Από πύρα, από κρασί, από αντιλιακά, να πας και στο περιπυράκι απέναντι. Δεις τα μπουκαλάκια σου, δεις τα τσιγαράκια σου, τα άφιλτρα, άρχοντας. Και το νερό έτοιμο δικέ μου ε. Με το λαδάκι του να μου το γρασάκι του μπαίνεις μέσα. Κολλάει κλακ πάνω σου η πίσα να πούμε. Και γαμώ τους δείκτες προστασίας να πούμε. Τι ακτινοβολία, ούτε το πλυντήριο του Βεζινάτικου το περνάει δικό. Μόνο με τη βούρτσα να μου βγαίνει, τη σειρμάτινη. Ούτε καργύρω του δέρματος, τέρμα.
18: Τι λέρε, και έχουν πάει τα αντιλιακά.
17: Στα ύψη δικαίωμονα. Άσε που γλιτώνεις τα κοινόχρηστα το χειμώνα να πούμε.
18: Σουβά, πώς.
17: Τι πώς, σκάει μύτη ας πούμε ή πετρελαιοκυλής. Εσύ ωραίος εκεί, με τον πετονάκι σου, να μου την ομπρελίτσα σου. Πας, μαζεύεις τον αφρό, το ρίξεις τον καυστήρα σου, αρπάει με την πρώτη. Μιλάμε τώρα για καθαρό μαζούτ να πούμε, όχι τα νοθευμένα που μας δίνουνε.
18: Και με τα κολοβακτηρίδια τι γίνεται?
17: Ποια κολοβακτηρίδια δικαί μου, σου τα κολοβακτηρίδια στα χημικά.
18: Αυτό να μου πεις.
17: Ευτυχώς δηλαδή που ένας άγιος άνθρωπος ανοίγει τη βάνα, κλάψε να πούμε το κατάλοιπο με το σκατό μες στη θάλασσα, που να ζήσουν τα κολοβακτηρίδια. Ούτε κολοβακτηρίδια, ούτε ψάρια, ούτε καβούρια, ούτε ζαργάνες, ούτε καβουρομάνες, ούτε χάβαρα. Σκέω το καθαρό νεράκι δικαί μου.
19: Ξυπνήστε!
17: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
20: I wanna dance with my baby.
21: Καλημέρα σας.
22: Άστο διάολο, πρωί πρωί.
23: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
24: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου. Ας σας παρακαλώ. Δεν μπορεί εγώ να σας εύχομαι καλημέρα και λιακάδες και εσείς να μου φέρνετε καταιγίδες και μαυρίλες.
21: Και ήρθε η ώρα λοιπόν που όλοι περιμένατε.
25: Το έκτακτο δελτίο του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού.
26: Συνεχίζω το δελτίο καιρού. Μόνο για άντρες. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν θα έχει λίγη υγρασία. Και τα ρούχα θα κολλάνε στο κορμί. Θα σημειωθούν εξάψεις. Και η φαντασία θα τρέχει αχαλήνωτη.
18: Κάικα!
26: Προτείνω παγάκια μέσα από τα ισόρουχα. Στην Αθήνα θα έχει κουφόβραση. Αναγκαστικά θα φορέσουμε όσο πιο λίγα ρούχα γίνεται. Τα απολύτως αναγκαία. Ζεστή και νιώθω σεξι. Το βράδυ θα είμαι ακόμα πιο λιπόφορο. Θα τρέχει ο υδρότας στα καυτά μας σώματα. Και η άπνοια θα μας οδηγήσει σε καταστάσεις οριακές. Ζεστή και όποιος αντέξει. Ψυχραιμία. Τα ξημερώματα θα δροσίσει.
19: Ξυπνήστε!
17: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σας προετοιμάζω, παιδιά, γιατί ο Ιούλιος θα φέρει ζέστη πολύ. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, δεν είπαμε καλό μήνα, γιατί δεν ήμουν εδώ τις προηγούμενες. Δεν είπαμε, είπαμε.

0: Εντάξει, θα το κόβω. Εντάξει, δεν έχει άλλο τώρα. Επειδή δέχτηκα πολλά έτσι μηνύματα στο προηγούμενο, τα προηγούμενα 24 ώρα, δεν θα σας εγκαταλείψω άλλο τώρα τόσες πολλές μέρες. Μέσα στον Ιούλιο τώρα μπαίνουμε και σε ρυθμούς peak of the season. Peak. The peak of the season. Τώρα τι peak δεν ξέρω θα κάνουμε of the season, γιατί τα πράγματα είναι, είναι έτσι κάπως ιδιαίτερα φέτος.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα και τα κάποια μηνύματα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ρε Γαύγα, αυτή είσαι 75 χρονών. Δεν υπάρχει χειρότερη βλακεία από να πει σε κάποιον καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Εντάξει. Πρέπει να το πούμε όμως, παιδί μου, γιατί εντάξει, το ξέρω, στην Ελλάδα είναι ψέμα αυτό. Όσο και να στο ευχηθούνε, με καμία κυβέρνηση δεν θα έχεις καλό μήνα. Άσε δε που τον Ιούλιο ξεκινάς και πληρώνεις το φόρο εισοδήματος, την πρώτη δόση. Ε, μες το κατά καλό καιρό. Καλημέρα Τάκη Γιακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, 7 μέρες λέει χωρίς σταθερό και ίντερνετ. Τι έγινε,

στην Ελλάδα. Ειδικά το ίντερνετ. Ειδικά το ίντερνετ. Γιατί το σταθερό τώρα τι να το κάνεις. Έχεις το κινητό. Μου θες και σταθερό. Πασοκτζή καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Στάθη, λέει η καινούργια μου αγορά. Το καινούργιο μου γιότ. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος γιατί μπορείς και ονειρεύεσαι. Δεν είναι κακό να ονειρεύεται.

τηλέφωνο να παραγγείλετε καφέ από το φουρνάρικο. Ο καφέ σας σας σερβίρεται από το φουρνάρικο στην καλύτερη του και με βέβαια μαζί με το φουρνάρικο, μαζί με το καφέ σας μάλλον από το φουρνάρικο επιλέγεις και ό,τι θες να το συνοδεύσεις, φωλιάτα, γλυκή αλμυρί. Αργότερα ξέρω εγώ αν έχεις περισσότερη όρεξη, καμιά μπουγάτσα, καμιά σπαγκοτυρόπιτα. Έτσι, πείτε στα ψιού όλες αυτές φοβερές, σκανδαλώδεις αρτοποιήματα, σαντουιτσάκια έτσι διάφορα σε ποικίλα σχήματα και μεγέθη με διάφορες συνθέσεις. Το ψωμί της ημέρας, τα γλυκά του, τα παγωτά του. Καλημέρα Γιάννη φίλε μου καλέ. Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε επίσης. Καλό και δροσερό, καλό και δροσερό.

0: το λένε, μια... σειρά από ηρεμιστικά. Αλλά ήρθα, ήρθα Τάσο, σώπα.
1: Μετά από τρεις ημέρες να φωνάζεις ξυπνήστε με αυτόν τον τρόπο και να λες καλό μήνα, μετά από τρεις μέρες που σημαίνει ότι δεν μας υπολογίζεις, δεν σκέφτηκες την ψυχολογία μας, πώς αισθανόμαστε χωρίς εσένα, ναι. Δεν σκέφτηκες μην πηδηχτούμε από το παράθυρο. Όλο αυτό που είπα είναι απαράδεκτο να το κάνεις σε εμάς. Υπάρχει και ο πρωτοσάλτε. Ο πρωτοσάλτε, κύριε, ναι. Να ξέρεις, είμαστε όμως κολλημένοι επάνω σου. Κανένας δεν πρόκειται να φύγει από σένα, ναι. Καλημέρα από τον Νότο. Καλημέρα, κύριε Στάθη Στάθαρε.
0: Καλημέρα Τάσαρε, καλημέρα Τάσαρε. Πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά, έτσι. Τώρα δροσιστούμε λιγάκι. Έχουμε και τα κλιματιστικά βέβαια, που μας προσφέρει το Welcome Store με 4 άτοικες δόσεις. Αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα, περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες, με τους φιλικούς διαγωνισμούς Welcome Store Ζακίνθου, εκεί στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Και ανεμιστήρες και ό,τι θέλεις.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Nikki, wait, I was gonna ask you,
7: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
8: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
14: 26950-25798.
15: Το Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
16: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
17: Ναι, κατέθεσε αυτή. Δεν είναι σπίτι αυτό, κυρία μου.
18: Τι έχεις, Ρωνάκη.
17: Τι έχω, θα σκάσω την έχω.
18: Γιατί, παιδί μου.
17: Γιατί.
18: Γιατί εδώ μέσα κάνει πολύ ζέστη.
17: Τι πληροφορίες έχεις. Άντε, 40.
18: 40 και. Μάνο! Ιουλία! Νερό γρήγορα!
17: Είχατε όμως βγάλει τα ρούχα σας. Σε στενόμουν, κακό είναι.
19: Τέτοιου είδους κάψα δεν την έχω ξαναδεί.
17: Ζούγκλα είμαστε. Κάντε λίγο υπομονή και γρήγορα θα ξαναντηθείτε. Αυτό λοιπόν, να μου αφήσετε με το σεντόν σε όλη τη ζωή.

Καίγεται και Ολλανδία, καίγεται. Όλη η Ευρώπη καίγεται. Εντάξει, η ζέστη που κάνει για αυτούς εκεί είναι ασυνήθιστη, είναι εδώ κάτι άλλο. Δεν έχουν και κλιματιστικά εντάξει. Σε αρκετές από αυτές τις πόλεις ευρωπαϊκές δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικά, δεν χρησιμοποίησαν ποτέ.

Ιταλίας σήμερα σε 28 περιοχές. Μεταξύ των οποίων βέβαια είναι και οι δικοί μας εδώ. Είμαστε κυτρινισμένοι. Λευκάδα, Κεφαλονιά, καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στη Λευκάδα, στο φίλο μου το Θανάση. Καλημέρα και στην Ιθάκη. Το φίλο μου το Βασίλη, τον Αραβανή, καλημέρα. Και επίσης, εκτός από αυτά τα τέσσερα του Ιωνίου, τα νησιά, έχει και η Ανατολική, το Ανατολικό Αιγαίο εκεί, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Κρήτη, Κέρκυρα, Κένια, Μορφωνιά με Μορφωνιό, που έλεγε το τραγούδιο, ο Δαμαντίδης δεν το έλεγε αυτό, Ιδραπάρο και Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, βεβαίως, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Και από την Ηπειρωτική Ελλάδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλία, Λακωνία, ασφαλώς η Βιωτία, η Φωκίδα, αλλά και η Εύβοια, και τα Κύθυρα, και η Αττική, και η Κρήτη, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η Αχαΐα, η Μεσσηνία, η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη είναι στο κίτρινο. Summer day, Tom O'Dell.

Λοιπόν, εδώ το θερμόμετρο στα δικά μας τα μέρη σήμερα μέχρι 33-34 βαθμούς. Στα υπηρετικά κάνα 2 βαθμούς πιο υψηλή θερμοκρασία. Από 21 έως 33-34. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3.

να... Έχουμε τρεις μέρες να τα πούμε, από τη Δευτέρα δηλαδή που τα είπαμε τελευταία φορά. Έχουν συμβεί πολλά και διάφορα. Επειδή είναι Παρασκευή όμως, δεν θα ασχοληθούμε τώρα με αυτά. Δεν θέλουμε Παρασκευή, ας έχουμε πει ότι αποφεύγουμε να με αναφερόμαστε σε τραγικά γεγονότα και να καθόμαστε να αναλύουμε το ένα τ' άλλο. Προσπαθούμε να είμαστε πιο ανάλαφροι. Έτσι το μενού των θεμάτων να είναι έτσι ασορτή με τη μουσική.

13 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στον Στίγμα 97.6. Καλημέρα για μία ακόμη φορά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Αρβανιτάκη. Καλημέρα. Ο οποίος ήταν έτοιμος, λέει, να πάρει silver alert, να δηλώσει εξαφάνισή μου. Εντάξει μωρέ Διονύση, εντάξει μωρέ. Υπερβολές τώρα. Λοιπόν, www.stigmafm.gr, www.stigmafm.gr. Μπαίνεις στο site του Στίγμα, στο website του Στίγμα. Μπορείς να ακούσεις live μέσω ίντερνετ το πρόγραμμα του σταθμού. Μπορείς επίσης να στέλνεις μηνύματα μέσω WhatsApp, Viber, με email, με το πάτημα ενός κουμπιού. Μπορείς να βλέπεις τον τίτλο τραγουδίου που παίζει και τον καλλιτέχνη ή το group, όπως επίσης και το εξώφυλλο του δίσκου που περιλαμβάνεται το single που ακούς. Τι σας λέω τώρα και εσάς τους νέους, εξώφυλλο δίσκου τώρα. Εσείς όλους τους της ψηφιακής μουσικής, τι σας λέω τώρα. Επίσης μπορείς να ακούσεις εκπομπές του σταθμού που δεν πρόλαβες να ακούσεις, δεν είχες την ευκαιρία, είχες κάποια άλλη δουλειά. Μπορείς μια-δυο μέρες μετά να τρέξεις στην ιστοσελίδα του Στίγμα και να βρεις την εκπομπή εκείνη που ψάχνεις.

Λοιπόν, όπου να είναι, θα έχουμε και τη Σούμα για τον Ιούνιο, να δούμε πώς πήγε ο τουρισμός, τον Ιούνιο στο νησί, πώς πήγαν οι αφήξεις στο αεροδρόμιο, οι αφήξεις στο λιμάνι. Γιατί τις άλλες τις έχουμε, δηλαδή τις αναφορές από την αγορά τις έχουμε. Ο καθένας έχει κάνει το λογαριασμό του, έχει κάνει τη σούμα του, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Και βέβαια οι 9 στους 10 καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Δεν είναι μια καλή χρονιά και είναι μια χρονιά που χάθηκε. Γιατί δεν μπορεί να περιμένεις τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να ρεφάρεις. Γιατί αν πας με αυτή τη λογική, θα κάνεις αυτό που κάνουν κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, που ανεβάζουν τις τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για να βγάλουν τα σπασμένα του Ιουνίου και του Μαΐου, γιατί όχι. Μετά όμως δεν έχουν σκεφτεί πόσα σπασμένα θα έρθουν την επόμενη χρονιά για αυτούς. Ή μάλλον τον επόμενο μήνα, γιατί θα χάσουν την πελατεία τους. Δηλαδή θα χάσετε την πελατεία σας, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν βλέπει ο άλλος ότι σήκωσε στη μέση Ιούλιο-Αύγουστο και καλά για να κάνεις, ας πούμε, αρπαχτή και να καλύψεις το handicap του Ιουνίου, του Μαΐου. Αυτό δεν έχει, δεν είναι λογική. Όχι, δεν είναι λογική αντίδραση. Sunny.

Βγήκε ο Θεοδωρικάκος και μας είπε ότι δεσμεύονται, λέει, για πάγωμα τιμών σε βασικά προϊόντα. Σιγά ρε, πρόσεξε. Σιγά. Αυτή η δέσμευση δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι βγαίνει ο άλλος που με αμολάει εκεί μία δεσμευόμαστε. Έτσι, μια ατάκα ας πούμε. Δεσμευόμαστε. Είναι και έτσι βαρύς ο Θεοδωρικάκος, έτσι. Για πάγωμα τιμών σε βασικά προϊόντα. 2.000 κωδικούς προϊόντων που έχουν μειωθεί κατά 6% τους τελευταίους μήνες. Σε αυτό δεσμευόμαστε ότι θα παγώσουμε τις τιμές λόγω της εφαρμογής του μέτρου του πλαφών. Το θέμα δεν είναι να διατηρήσεις τις ήδη αυξημένες τιμές. Το θέμα είναι να πέσουν οι τιμές. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά τώρα μην περιμένετε, δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα. Γιατί το ταμείο του κράτους το ταΐζει ο ΦΠΑ. Το έχετε καταλάβει αυτό, έτσι? Γι' αυτή δεν μειώνει τον ΦΠΑ ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν μειώνουν το ΦΠΑ σε κανένα, μα κανένα προϊόν και καμία υπηρεσία? Δεν μειώνουν το ΦΠΑ γιατί ο ΦΠΑ είναι το έσοδο. Το έσοδο κάθε μήνα, κάθε μέρα μάλλον πλέον, είναι ο ΦΠΑ. Και έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον υψηλότερο ΦΠΑ. Ακόμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα κτλ. Δεν υπάρχει το 13% που έχουμε εμείς, δεν το συναντάς πουθενά.

0: αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, ε. Καλά, κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα, κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις, εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από το...

0: καλό, και Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί? Όχι, όχι κουτί, είναι ακριβό. Χήμα, δεν έχει χήμα?
1: Κουτί να παραγγείλεις. Να πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
0: Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί, είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
1: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
0: Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μαρμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
1: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
0: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες, από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
2: Θα το κάψουμε! Λοιπόν, λαδολεύωνο για να το κάψουμε. Μεσημέρι βράδυ, 33-409.
3: Στο λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
5: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
6: Ωραίο πόνζο.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
9: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
10: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
11: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
10: Καλά, κάτι θα κάνω.
12: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength.
13: Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
14: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
15: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
16: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
17: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
16: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
17: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
16: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
17: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
16: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
18: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
16: Ας το πάνω μας.
19: Όταν τα λέγαμε κάποιοι, μας θεωρούσατε ότι έχουμε αιμονή με ανθρώπους που με τα νέα ήθη και τη νέα μόδα βγάζουν πάρα πολλά λεφτά, ουσιαστικά κοροϊδεύοντας τον κόσμο.
20: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα.
21: Μία ειρωνική απάντηση σε αρνητικό σχόλιο που δέχτηκε στα social media έδωσε η Ιωάννα Τούνη.
22: Τι είπε.
21: Χρήσης του TikTok της ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι για τα πανηγύρια. Εδώ την βλέπουμε να προσποιείται ότι κλαίει, γράφοντας «Εγώ κλαίω γιατί κάποιος σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάζω το bank account μου και μου περνάει».
23: Τι είναι αυτή καλή. Κάτι φτωχή.
24: Hey. Αυτό το bank account πρέπει να έχει πολλά μηδενικά γιατί το ακούμε και το φανταζόμαστε πολύ δυνατό.
25: Λεφτά.
26: Φούρτο φούρ.
25: Δικαίως η γυναίκα βγάζει τα λεφτά και δικαίως έχει γίνει αυτή που έχει γίνει και βγάζει 2,5-3 εκατομμύρια το χρόνο.
26: Πόσα?
25: 2,5-3 εκατομμύρια το χρόνο.
26: Όπα ρε. Και είναι εντάξει το χωρίς με χαρά.
25: Αυτό είναι το άκρον άοδον της ελευθερίας. Δηλαδή ο καθένας σου λέει μπαίνει μέσα και έχει άποψη. Μπορεί να πει ότι ο Λιάκας είναι μπλάκα. Η Τούνη είναι πήξε δείξε.
24: Α, ναι, μπορεί, ναι.
25: Προσέξτε, όσο πιο πολύ βρίσκουν το Λιάγκα από αυτό εδώ, τόσο πιο πολύ ο λογαριασμός του Λιάγκα μεγαλώνει. Άντε αυτό το πράγμα του διαβόλου κυριολεκτικά, το πλάσαν οι πλούσιοι έτσι. Εσύ πρέπει να βγει να το λες.
26: Όχι.
25: Για μένα πρέπει να πει, κοίταξε, αδυσανθρωπέ μου, είναι μια δουλειά. Την κάνω, πέτυχα στη δουλειά μου και άντε και από δοχά μου. Να του πει, μεγάλε, βρίσκε με, εγώ είμαι πλούσια. Δεν είναι ωραίο.
26: Δεν είναι σωστό αυτό.
25: Κοκορεύεσαι που πέτυχε. Δηλαδή κάποιο που πετυχαίνει πρέπει να βγαίνει να βρει όλου του υπόλοιπου. Τι ζωή είναι αυτή, δεν καταλαβαίνω.
27: Αν δεν έχει τίποτα άλλο στη ζωή σου να προβάλλει, προβάλλει μόνο τα λεφτά σου, τίποτα άλλο.
26: Αυτό ακριβώ, τίποτα.
25: Ο πετυχημένο πρέπει να βγαίνει και να λέει, γεια σα, είμαι πετυχημένο, wow, φτωχάτσε, βγάζω λεφτά, yeah.
24: Δεν χρειάζεται να διαφημίζει την επιτυχία σου, φαίνεται. Ιωάννα μου, φαίνεται η επιτυχία σου.
25: Δεν χρειάζεται, βρεπετάκι. Είναι και αρνητικό πρότυπο. Όταν την ακολουθούν τα παιδιά και βλέπουν ότι η απόλυτη αξία είναι τα χρήματα και λε, έλα μωρέ, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ κάθομαι και βλέπω το λογαριασμό μου. Είναι σαν να εκμηδενίζει όλα τα άλλα.
28: Ότι έχουμε αναγάγει το χρήμα στην απόλυτη αξία, δεν είναι η απόλυτη αξία.
25: Όταν τα λεφτά που βγάζει, λε, εσύ ουσιαστικά, παιδιά. Βρίστε, βρίστε, βρίστε. Εγώ βγάζω γε. Τι συνέστη είναι αυτή. Τι κοινωνική ευαισθησία είναι αυτή.
0: Είναι ντροπή.
25: Δεν με ενδιαφέρει αν με βρίζει κάποιο. Έχει δίκιο ή έχει άδικο. Αλλά επειδή κοιτάω το λογαριασμό μου και βγάζω και ένα σημείο και του λέει να. Κι αν με βρίζετε, να. Κι αν δεν με βρίζετε, εγώ είμαι πλούσια. Το χάτζε. Το χάτζε δεν το λέει. Το βάζω εγώ, αλλά αυτό εννοεί ουσιαστικά.
1: Εντάξει, υπάρχει και μία νοημοσύνη τώρα. Μην παίζουν με την νοημοσύνη, μα είπαμε.
25: Βρίστε με φτωχάτζε, είμαι πλούσια. Είναι ωραίο πρότυπο για τα παιδιά.
2: Θεωρώ ότι η κυρία Τούνη είναι ένα κακό πρότυπο για τα παιδιά μα.
25: Τώρα που εμεί τη κάνουμε κριτική, αυτή βγάζει λεφτά.
3: Κάργα λεφτά.
4: Δε τι κατάφερε με αυτό το βίντεο. 800.000 ακόλουθου στο TikTok. Το βίντεο που σχολιάζουμε 320.000 views, 23.000 τα likes.
1: Και μιλάμε για πράφετ.
5: Εγώ έχω κολλήσει αλλού τώρα. Συγγνώμη κύριε Λιάγκα.
6: Say the line, Bart.
5: Η Τούνη ποια είναι.
22: Μπράβο παιδί μου!
28: Μπράβο παιδί μου! Πού σου να μη βασκαρδείς! Ξυπνήστε!
29: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω!
30: Καλημέρα σας!
31: Ας το διάολο, πρωί πρωί!
32: Ξέρετε παιδες!

την Ιωάννα ο... ο Λιάγκας, όχι μόνο ο Λιάγκας, δηλαδή εντάξει, οι άλλοι δεν πήγαν πίσω και οι άλλοι, αλλά... τι να κάνει τώρα και αυτή η πελούσια, τι να κάνει, τρώει κράξιμα από τους haters. Και είναι γεγονός ότι όταν έχεις, λέει, όσο περισσότερους haters έχεις, τόσο πιο πετυχημένος είσαι. Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα, ο Κώστας λέει άκουγε τις εκπομπές της ανιψιάς του, της Νένας της Αντωνοπούλου, που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο εδώ το πρωί στον Στίγμα, να την ακούτε την Νένα. Είναι η νέα γενιά των παραγωγών του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Δηλαδή καθόλου λογοθέτη ρε φίλε, καθόλου έτσι, ε? Μαύρο, μαύρο, μου ρίξες, ε? Τι να τους κάνεις τους εχθρούς αν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις. Καλημέρα Κώστα Φεραδούρο, καλημέρα, λέει, βλέπω οι υπάλληλοι του Δήμου, λέει, κάνουν διαγραμμίσεις πεζών. Δεν μπορούν, λέει, να τις κάνουν λίγο έτσι ασορτή, να είναι οι ίδιες σε πάχος. Άλλες είναι λεπτές, άλλες πλατιές, άλλες στραβές. Κοίταξε να δεις τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχεις ένα κάποιο δίκιο. Είναι όμως και το οδόστρωμα το οποίο δεν είναι αλφαδιά. Κατάλαβες τι γίνεται? Όταν το οδόστρωμα δεν είναι αλφαδιά, όσο και να προσπαθείς να κάνεις ίσια τη γραμμή, δεν βγαίνει. Για προσπάθεις εσύ. Πάρε μια κόλλα χαρτί Α4, τσαλάκωσέ την λίγο και κάνε μου μια ίσια γραμμή.

Από την άλλη μπορεί να πει κανείς ότι ακολουθείτε ένα έτσι, ένα ύφος, ένα όσον αφορά να το δεις πιο καλλιτεχνικά το πράγμα, ρε παιδί μου, με τις διαβάσεις των πεζών λίγο πιο αφηρημένο, έτσι αφηρημένη τέχνη που λένε.

0: έχουμε στο σύστημα. Δηλαδή έχουμε στείλει μηνύματα παχάραγο, έτσι, και καμία απάντηση.
1: Δεν έχω λάβει κάτι. Αλήθεια σου λέω. Για να συνδεθούμε. Σύνδεση. Σαρώστε. Τι να σαρώσουμε, ρε παιδιά. Εδώ πούμε στο. Ποιο το έχει αποσυνδέσει το WhatsApp και δεν τα βλέπω. Είπα και. Είπα και εγώ. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ να σαρώσω τον κωδικό με την κάμερα του κινητού μου. Καλημέρα, Ρεγκίνα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, ζέστη, ζέστη θα κάνει και βέβαια η ζέστη αντιμετωπίζεται ποικιλοτρόπος. Καταρχάς, παγωμένο καφέ, έτσι, και δροσερά, έτσι, beverages, αναψυκτικά, εκεί, χυμούς και τα λοιπά, από το φουρνάρικο 45-670 για να δροσίζεστε.
1: Δες τι που κάνει.

0: Like New Year's Eve.
1: 40 βαθμοί. Λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. 40 βαθμοί. Χαίρομαι πολύ. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.

0: Έφτανα τώρα από τη ζέστη.
1: Και πού είσαι ακόμα, είπαν ότι θα κάνει περισσότερη ζέστη.
2: Πόσο περισσότερη, βρε Μπέκα.
1: Τι περισσότερη, κάψωνα. 39 βαθμούς, 40, 41.
0: Στους 42 καίγεσαι.
2: Ποιος το έπαιρνε.

0: έτσι λέει ο άλλος. Ήθελα να ξέρω τι δίσκουν οι ξένοι και έρχονται.
1: Πιστεύει αυτή η Ντάλα.
2: Εμένα δεν με θέλει και καθόλου.
0: Ούτε και εμένα. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να είμαι τουλάχιστον στην Ανταρκ.

0: Τίποτα δεν μου κάνει αυτός ο ανεμιστήρας. Μόνο καυτό αέρα βγάλει, σαν να μετά το ποσεσουάρ.
1: Σαν να φυτάει απάνω μου σημού τη ερήμη.
2: Τι να σου κάνει για ανεμιστήρας, καυτό αέρα βρίσκει, καυτό αέρα φτιάχνει.
0: Αχ, ο καύσωνας μόνο με air condition αντιμετωπίζεται.
1: Αυτό δεν με πάει air condition, δεν μπορεί να έρθει γη, όξι, δεν έρθει ατμόσφαιρα.
2: Ένα τώρα έμπρεσε, τι λες βαλιδίνικες τώρα. Rum and
3: Coca-Cola. Δεν πάει μια βόλτα με το κότερο.
4: Πάλι με το κότερο.
3: Εδώ το είπα καλά, εδώ χρειαζόταν εγώ.

0: Ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
2: Καλημέρα σας.
3: Ας το διάολο, πρωί.

0: τη ζέστη μπορεί να την αντιμετωπίζουν και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή και με λίγο αλκοόλ στο κοκτέιλ. Τρίτο μέρος εδώ στον Στίγμα 97, 6, 9 και 20, Παρασκευάρα 3 Ιουλίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η φύση μας δίνει ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, να ξέρετε. Το καρπούζι και το πεπόνι δεν είναι απλώς τα απόλυτα συνοδευτικά των καλοκαιρινών μας διακοπών, αλλά δύο πανίσχυρες υπερτροφές. Είναι super foods, παιδιά. Μεταφιεσμένες σε δροσερά φρούτα. Πίσω από την γλυκιά τους γεύση κρύβεται ένας πολύτιμος συνδυασμός από βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που θωρακίζουν τον οργανισμό μας από την άμεση ενυδάτωση και την προστασία του δέρματος μέχρι την ενίσχυση της καρδιάς και του μεταβολισμού. Αυτά τα δύο φρούτα κάνουν θαύματα για την υγεία μας. Και να γιατί αξίζει να γεμίζουμε το πιάτο μας με τους δύο πρωταγωνιστές του καλοκαιριού. Το καρπούζι αποτελείται κατά περίπου 92% από νερό, γεγονός που το καθιστά μία από τις καλύτερες επιλογές για ενυδάτωση. Παράλληλα περιέχει βιταμίνη C, βιταμίνη A, κάλιο, λικοπένιο και μπικαροτένιο. Το λικοπένιο είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που δίνει στο καρπούζι το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του. Έχει μελετηθεί εκτενώς για τον πιθανό προστατευτικό του ρόλο απέναντι στο οξειδωτικό στρες, το οποίο συνδέεται με τη γύρανση και διάφορες χρόνιες παθήσεις. Τα ακούς, Νικόλα? Καρπουζάκι, Νικόλα, καρπουζάκι! Εσύ πρέπει να τρως πολλά καρπούζια, Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Εκτός από τα screwdrivers που πίνεις. Το καρπούζι περιέχει κιτρουλίνη, ένα φυσικό αμινοξύ που συμμετέχει σε διαδικασίες που σχετίζονται με την κυκλοφορία του αίματος και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγκίων. Το πεπόνι τώρα, και αυτό έχει 90% νερό και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη Α και βιταμίνη C. Ποιο από τα δύο ενυδατώνει περισσότερο? Η διαφορά είναι μικρή, όπως καταλαβαίνετε, αφού και τα δύο έχουν εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Και τα δύο περιέχουν κάλιο, οπότε συμβάλλουν στην φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και των μυών. Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά που περιέχουν κάλιο έχει συνδεθεί με καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παράλληλα, τα αντιοξειδωτικά των δύο αυτών φρούτων βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Λοιπόν, αυτά, για αυτά τα δύο αγαπημένα καλοκαιρινά φρούτα, αλλά υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά. Υπάρχει μία ειδοποιώς διαφορά.
1: Το πιο ωραίο, το πιο νόστιμο φρούτο που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου, καλοκαίρι και χειμώνα, είναι το καρπούζι. Ήθελα να ξέρω τι σκεφτόταν ο Θεός την ώρα που φτιάχνει το καρπούζι. Μα είναι δυνατόν, σου λέει, θα φτιάξω και τον άνθρωπο το τέλειο φρούτο. Δροσερό, τραγανό, γλυκό, γευστικό. Άρα θα του βάλω κουκούτσια. Χιλιάδες κουκούτσια. Πόσο άδικο είναι για αυτό το φρούτο. Και μας έχεις δείξει όλους τα πεπόνια. Και τα πεπόνια και αχλάδια και γερμάδες ξινούς. Γενικά τα κουκούτσια που τους πάνε. Ενώ στο πεπόνι, για ποιο λόγο ο Θεός σου λέει, και ξέρεις, στο καρπούζι θα τα ρίξω μέσα σαν χειροβοβίδα. Πού θα πάνε παντού. Και στο πεπόνι θα έχω ρίξει μέσα σαν κουταλιά. Χα, τα βγάζεις και φεύγουν. Τι θα εκτιμηθεί, μου βγαίνει η Παναγία, δουλεύω όλο τον χρόνο και να φάω τα καρπούζι. Θα με βάλεις και εκεί να δουλεύω. Να φτύνω κουκούτσια σαν πολύ φορά. Μου λέει ο πατέρας μου, άντρε, μην κάνεις έτσι με τα κουκούτσια, φάτα. Πάντα εσύ του λέω. Μου λέει, κάνουν καλό και στο δέντερο. Να φάω ένα φρούτο μόνο και μόνο και να χεστώ. Ο καθένας με τον πόν. Και έχουμε καταντήσει τα καρπούζια να τα βγάζουμε μόνο φωτογραφίες στο Instagram. Εκεί έχουν φτάσει οι άνθρωποι. Βγάζουμε φωτογραφίες με φέτες καρπούζι και δεν μπορούμε να τα φάμε.
0: Έχει ένα, έτσι, ένα δίκιο, το έχει. Το έχει ένα δίκιο. Από την άλλη, ρε παιδί μου, σε βοηθάει όμως αυτό, έτσι, να μην το κάνεις καταπιωτό το καρπούζι, κατάλαβες.

δέρμα φιδιού, έτσι, έσκασε το φίδι και άλλαξε, άλλαξε ρούχο. Και μου λέει το γούρι, μου λέει για τον ακατονόμαστο. Καλημέρα Διονυσάκη, γιατρά, καλέ μου φίλε. Γνωρίζει κάποιος, λέει, συνακροατής, αν έχει καταργηθεί η χρήση του κράνου στα διγυκλά? Γιατί σχεδόν κανείς, λέει, παρατηρώ, δεν το φοράει. Ξέρεις τώρα τι θα σου πούνε, φίλε, κάνει ζέστη, θα σταματήσει, ξέρεις. Θα το σταματήσει τον άλλο, ρε φιλαράκο, κάνει ζέστη, ρε φίλε, δεν αντέχεται το κράνο. Αλλά καμιά ώρα, ξέρω εγώ, βρεθείς κάτω από το χώμα σου, πω εγώ πως η ζέστη κάνει. Τέλος πάντων, για να συνέρθουμε λιγάκι. Καλημέρα στην τροχέα Ζακύνθου, καλημέρα στο διοικητή τον κύριο Τσόλο. Νεκτάριε, καλημέρα. Αυτό που λέει ο Διονυσάκης το έχω παρατηρήσει και εγώ τώρα τις τελευταίες, έχετε χαλαρώσει λιγάκι νομίζω.

0: Ο άλλος το είχε το κράνος και το είχε κάνει επί αγκονίδα. Το είχε κρεμάσει τον αγκώνα. Λέει άμα πέσω θα πέσω με τον αγκώνα, να μην σπάσω τον αγκώνα μου. Το έχει, λέει, το έχει δει έτσι, ας πούμε. Σου λέει εγώ θα πέσω με τον αγκώνα, δεν πέφτω με το κεφάλι, θα το φορέσω το κράνος στον αγκώνα. Ο άλλος το είχε βάλει ανάμεσα στα πόδια και το έχει κρεμάσει από το τιμόνι, ξέρετε. Και το είχε βάλει ανάποδα έτσι γυρισμένο στο... Αυτό δεν ξέρω τι είχε βάλει μέσα, πασατέμπο είχε βάλει, ξυλοκάρπια έτρωγε, δεν ξέρω. Περίεργα πράγματα, ρε. Λοιπόν, 33-409 θυμίζω το τηλέφωνο του Λαδολέμωνου. Το Λαδολέμωνο τα μεσημέρια έχει και μαγείρευτα. Παίρνει τηλέφωνο 2-65-033-409 και έρχονται ζεστά, ζεστά σπίτι σου.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμωνο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμωνο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμωνο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Stigma Radio.
6: Nikki, wait. I was gonna ask you,
5: What?
7: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
6: I love you.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Ακούστε να δείτε τώρα. Λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Μας απαυτώνει όλους, ειλικρινά. Δεν μας βλέπει. Και καλά κάνει η γυναίκα. Αφού εσείς της δίνετε τη δύναμη, αυτό είναι απόλυτα δημοκρατικό.
5: Κτλ.
4: Το θέμα είναι από εκεί και πέρα. Κι άλλοι έχουν βγάλει λεφτά. Κάνει διακοπές στον Παλί και ανεβάζει ένα βίντεο με τις φίλες της όπου κάνουν αέρα με τα λεφτά μέσα στην πισίνα.
6: Τι πράγμα.
4: Είναι σαν να λέει, δεν πάνε να λέτε στην Ελλάδα ότι θέλετε. Κοιτάξτε τα λεφτά μου, εγώ κάνω αέρα και κάνω και διακοπάρι.
7: Με 500 ευρώ.
4: Με 500 ευρώ.
8: Τα λεφτά δεν ήταν πλεχτά. Ήταν κανονικά τα λεφτά.
4: Αυτή η εικόνα ότι σας απαυτώνω όλους με τα λεφτά μου και σας κάνω πλάκα. Είναι μια εικόνα που η ίδια θεωρεί ο αλγόριθμος. Της δίνει push και το push του αλγορίθμου θα το μετατρέψει και σε άλλα 500 ευρώ. Μπράβο της.
9: Συγχαρητήρια.
4: Τώρα τα social media που την κάποιοι λένε σας κατουράει η Τούνη και κάτι τέτοιες εκφράσεις. Εντάξει, θα έλεγα τη μασχάλη Τούνη, αλλά τέλος πάντων τώρα.
10: Τα μικρά της αρχή.
4: Ναι, ναι, να πάρει και φόρα λίγο. Εντάξει. Ντροπή. Αλλά θεωρώ ότι η στάση αυτή είναι μια στάση προκλητική, ακόμα και αν είναι ο τρόπος να αυξάνεται ο αλγόριθμος και να αυξάνονται και τα εισοδήματά της.
11: Πώς το λέει ο Κουτσούμπας?
4: Έσχος. Ένα φίλο δεν έχει να της πει ότι αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο να κουνάμε στον συνάνθρωπο τα 500 άρικα που εσύ τάξεις και οι άλλοι δεν τα έχουν και δεν τα έχουν δει ούτε σε χρώμα.
11: Δεν είναι σωστό αυτό.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ 500 άρικα μπροστά. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μόνο στο TikTok έχουν δει. Και εσύ τα παίρνεις και τα κουνάς μέσα στην πισίνα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα.
12: Λέμε και κάπου ντροπή, ας πούμε.
4: Οι φίλοι της είναι περήφανοι που βγάζει τα 500 ευρώ και τα κάνει έτσι. Μην πείτε είναι πλάκα, δεν είναι καθόλου πλάκα.
12: Δεν ακοεδευόμαστε τώρα, να μιλάμε τώρα με ειλικρίνεια.
4: Να καταλάβει η ίδια η Τούνη ότι αυτό που κάνει είναι ντροπή.
13: Είναι ντροπή αυτό που κάνεις, μην το κάνεις.
14: Γιώργο μου, η Ιωάννα Τούνη με αυτό το βίντεο σήμερα μας κοροϊδεύει, μας τρολάρει. Δεν σας βλέπω, δεν σας ακούω.
4: Μπράβο,
14: δεν
4: σας βλέπω.
14: Είμαι και δεν σας
4: βλέπω. Καλά.
12: Δεν σε βλέπω, σου λέω.
4: Τρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο της κυρίας Τούνη. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα.
15: Είναι φρίκι και ντροπή αυτό που είδαμε τώρα.
4: Άντε γιατί πολλοί πια έχουν ανεχθεί τις συμπεριφορές κάποιων κακομαθημένων ανθρώπων. ανθρώπων. Δεν φτάνει χρήσα. Μου λέει αρχιστάκτρια μου φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Και λίγα λέω.
5: 24 hours later.
4: Επικοινώνησε τώρα μαζί μας ο δικηγόρος της κυρίας Τούνη, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, και είπε κάτι που δεν γνωρίζαμε.
6: Τι είπε.
4: Ότι όλο αυτό το βιντεάκι ήταν μια διαφήμιση, λέει, της χώρας και κουνούσε τοπικά χαρτονομίσματα η κυρία Τούνη που προσωμίαζαν με 500 ευρώ.
7: Καλά πείτε αυτό.
9: Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο. Απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα.
4: Stop. Cut.
9: Γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι συνέβη για ένα χιουμοριστικό TikTok βίντεο το οποίο φαίνεται στα χέρια μου κρατάω αυτά.
11: Τι είναι αυτά!
9: Οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν 500 ευρώ. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν δεν είναι 500 ευρώ. Αυτά είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία του σε αναλογία είναι λιγότερο από 5 ευρώ.
11: Πόσα?
9: Και με αυτά λοιπόν έχω φάει το χέρι τη ζωή μου ότι έκανε επίδειξη πλήτου. Με 4,5 ευρώ στα χέρια μου.
15: Σε πιστεύω, γλυκιά μου, μην χτυπιέσαι.
4: Από τη στιγμή που το λέει και έχει δίκιο σε αυτό ότι δεν είναι 500 ευρώ, αλλά είναι τα τοπικά νομίσματα. Και ήταν ένα χιουμοριστικό βίντεο κραδένοντα νομίσματα. Να πω κάτι.
6: Can you hear me?
4: Εάν εσφάλαμε, εσφάλαμε.
11: Τι να κάνουμε.
4: Αν έκανα λάθος, okay, ζητώ και συγγνώμη. Δεν το κατάλαβα. Και κάναμε και λάθος. Την πατήσαμε. Ζητήσαμε συγγνώμη. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προχωρούμε. Πού να πάμε τώρα.
11: Να εξαφανιστούμε τώρα.
16: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
11: Την πάτησε ο γυμνοσάλιαγκας. Την πάτησε ο γυμνοσάλιαγκας. Κατάλαβε την άλλη μέρα τον πήρε πίσω. Ήταν μπαλινέζικα τα χαρτονομίσματα. Γιωργάκη, τι έγινε όταν πήγες εσύ στον Μπαλί, με τι πλήρωνες, με την κάρτα, ε? Πού να τα δεις εσύ τα μπαλινέζικα τα χαρτονομίσματα, θα πλήρωνες με κάρτα. Πού να μπλέξεις τώρα εσύ με τα μπαλινέζικα. Ορίστε το κορίτσι. Το φάγατε το κορίτσι, το φάγανε οι haters. Γιώργο, καλημέρα. Τούνη forever, λέει ο Γιώργος ο Μιχαλόπουλος, ο φίλος μου. Καλημέρα Γιώργα, ρε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
17: Έχω καιρό να σ' άκουσω, ρε ψυχούλα. Παίξε λίγο μουσικάρες. Η δουλειά είναι λίγο μπερδεμένη. Έρχομαι στο νησάκι το αγαπημένο. Καλημέρα σε σένα, στους ακροατές σου. Καλή δύναμη, φίλε. Και παίξε μουσικάρες όπως μόνο εσύ ξέρεις.

Πάμε για το τέλος. Κάτι λιγότερο από 20 λεπτάκια μείνανε. Με μουσικάρες. Ανεβασμένο έτσι τέμπο. Αλλά ταυτόχρονα έτσι δροσερές.

Καλημέρα από το δροσερό Ζαγόρι, λέει ο Σπύρος ο Φαραώς. Κάθε απόγευμα βροχούλες. Αμάν πια, λέει, δεν θέλουμε άλλο νερό. Φτάνει. Κράτα εκεί τις βροχούλες, κράτα εκεί. Γιατί εμείς δεν τις θέλουμε με τίποτα. Έναν Ιούλιο και έναν Αύγουστο έχουμε. I won't cry.

Αν δεν καταλάβουμε, λέει, το κράνος είναι για μας και όχι για την τροχέα, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Καλημέρα, Διονύση, καλημέρα. Σωστός ο φίλος μας ο Διονύσης, ο Ρωμανιτάκης. Καλημέρα, Διονυσάκη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να σε πρόλαβα, μην ανέβασε κανένα Silver Alert.

Λοιπόν, πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά που μας αρέσουν. Καλημέρα στη φίλη μου την Έτη που έκανε ένα ταξίδι, παιδιά, με τις φίλες της στη Μάνη. Καλημέρα και στην Άννα. Καλημέρα, καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Τι ωραίο ταξίδι ήταν αυτό, κορίτσια. Οι ταξιδιωτικές πλατφόρμες σπέβδουν να εξυμνήσουν το slow travel. Τι είναι το slow travel, Γιάννη? Γιάννη Μαρίνο, πώς ακούς την προφορά μου, παιδί μου? Για τη δική μου προφορά έλεγες προηγουμένως, το σχόλιο ήταν για τη δική μου προσφορά. Προφορά. Στα αγγλικά λέει, θυμίζει Αμερικανό νέγρο που μιλάει γαλλικά. Πώς? Κάτσε ρε φίλε. Αυτή η προφορά στα αγγλικά μου θυμίζει νέγρο Αμερικανό που μιλάει γαλλικά. Ήταν το κομμάτι που έπαιζε. Τέλος πάντων. Τι γίνεται τώρα, λέει, είναι η τάση που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει κανείς το 2026. Το slow travel. Όμως μπορούν, λέει, όλοι να το αντέξουν οικονομικά. Είναι το ταξίδι χωρίς βιασύνη, ρε παιδί μου. Με έμφαση στη βαθύτερη γνωριμία με έναν τόπο και την απομάκρυνση από το μαζικό τουρισμό. Αυτό παρουσιάζεται ως η ιδανική απάντηση στην εξάντληση και την υπερκατανάλωση εμπειριών που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ταξιδιωτική κουλτούρα. Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα παραμένει: μπορούν όλοι να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο, ή πρόκειται τελικά για μια επιλογή που απευθύνεται κυρίως στους οικονομικά προνομιούχους? Δεν είναι μόνο οι οικονομικά προνομιούχοι, είναι και αυτοί που έχουν αρκετό χρόνο. Αρκετό ελεύθερο χρόνο, ούτως ώστε να μπορούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνουν διακοπές πάνω από 10 μέρες, παιδί μου. Λοιπόν, στην Ισπανία, λέει, ο νέος αυτός ο όρος κυριαρχεί πλέον στον τουριστικό κλάδο και στις στρατηγικές marketing, σύμφωνα με το Euronews. Παραδοσιακές εκδρομές και μικροί προορισμοί επαναπροσδιορίζονται μέσα από το πρίσμα του slow travel, αποκτώντας μια νέα ταυτότητα που δίνει έμφαση στη χαλάρωση, την ησυχία και τη διασύνδεση με τη φύση. Δηλαδή, μια απλή επίσκεψη στο μοναστήρι του Santo Domingo de Hilos, γενέτειρα της καστιλιανής ισπανικής γλώσσας, παρουσιάζεται πλέον ως ένα καταφύγιο σιωπής. Ενώ οι ορεινές διαδρομές στη Tierra de Bollera της La Rioja προωθούνται ως εμπειρίες όπου ο ταξιδιώτης μπορεί να χαθεί μέσα στο φυσικό τοπίο και να απομακρυνθεί από τον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας. Ακόμη και η επίσημη τουριστική οδός της Ισπανίας έχει ενσωματώσει τη φιλοσοφία του αργού τουρισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα υποδέχθηκε σχεδόν 97 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, αριθμό σχεδόν διπλάσιο από το συνολικό πληθυσμό της. Οι ειδικοί του κλάδου περιγράφουν το slow travel ως ένα μοντέλο που ενθαρρύνει την απόλαυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας χωρίς πίεση χρόνου, δίνοντας προτεραιότητα στην ουσιαστική γνωριμία με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Σε πολλές χώρες οι τουρίστες συγκεντρώνονται σε ελάχιστους δημοφιλείς προορισμούς, δημιουργώντας φαινόμενα υπερπληθυσμού και επιβαρύνοντας τις τοπικές κοινωνίες. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, σχεδόν οι μισοί επισκέπτες κατευθύνονται σε μόλις τρεις περιφέρειες: την Καταλωνία, τις Καναρίους Νήσους και τις Βαλεαρίδες. Το slow travel παρουσιάζεται ως εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει μικρότερες ή αγροτικές περιοχές, προσφέροντας ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην τουριστική οικονομία. Σαν σου λέει, παιδί μου, ξέρω εγώ, άλλος που έρχεται εδώ και πάει Λαγανά ή Τσιλιβή, έτσι, ή Αργάση, ας πούμε, να μην πάει Λαγανά, Τσιλιβή, Αργάση, να πάει Λούχα, Γύρι, Κυλιωμένο, Αγιολέοντα. Καταλάβες? Αυτό. Για να το δούμε σε τοπικό επίπεδο. Βασιλικό. Καλημέρα στο Βασιλικό. Καλημέρα στον Πρόεδρο. Πρόεδρε, καλημέρα.

τι γίνεται σε αθλητικά event. Θα ξεκινήσω από το τένις. Το Wimbledon είναι σε εξέλιξη. Εκεί ο Τζόκοβιτς πέταξε έξω το Τσιτσιπά, έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες. 0-3. Ενώ η Μαρία Ισάκαρη πέρασε στον τρίτο γύρο.

Στους 16 και με συγκλονιστικό έτσι φινάλε η Πορτογαλία την Κροατία 2-1 με γκολ κυροθέντα από VAR, από σε κάνα δύο περιπτώσεις επιστρατεύτηκε και το

Και ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ που δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι, παιχταράδες, ο Κριστιάνο και ο Λούκα Μόντριτς, τέθηκαν αντιμέτωποι σε μάτς παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας ξεπεράσει τα 40 τους χρόνια και τις 200 συμμετοχές με την εθνική τους.

25 λεπτά καθυστερήσεων είχε το παιχνίδι μέχρι να καταλαβαίνετε τώρα κάθε φορά να δούνε αν το VAR. Στο VAR αν είναι offside η φάση, γιατί είχαμε 3 γκολ, τα 2 νομίζω 3 ακυρώθηκαν, αν θυμάμαι καλά.

προηγήθηκε η Κροατία. Σοφάρισε η Πορτογαλία με πέναλτι του Κριστιάνο. Βγήκε ο Κριστιάνο αλλαγή. Δεν του πολύ άρεσε αυτό. Αλλά ο προπονητής του δικαιώθηκε, γιατί η ομάδα κατάφερε το 90 φεύγα να πετύχει τον νικητήριο γκολ. Ωραία πράγματα. Σήμερα

Τρία τελευταία εισιτήρια που οδηγούν στους 16. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, Αυστραλία, Αίγυπτος, Κολομβία, Γκάνα. Πέρασε η Γκάνα στους 32, φίλε. Τι λες τώρα.

0: Θυμίζω, για φαγητό μαγειρευτό μόνο τα μεσημέρια. Και τα κορυφαία ψητά του λαδολέμονου απαντούν στο 33409. Παίρνετε τηλέφωνο, ρωτάτε τι μαγειρεύει σήμερα σε κατσαρόλα, σε φούρνο, σε τηγάνια. Παραγγέλνετε και η παραγγελία σας είναι στην ώρα της, εκεί που πρέπει. Fast track delivery. Καθημερινά, εκτός Κυριακής. Μεσημέρι, βράδυ μόνο ψητά. Δροσιά. Τις μέρες αυτές του καύσωνα θα βρείτε στο Welcome Store Ζακύνθου με 4 άτοκες δόσεις ή ακόμα περισσότερες με τους ευέλικτους διακανονισμούς Welcome Store. Κλιματιστικά, φορητά κλιματιστικά, ανεμιστήρες, όλα αυτά. Και μαζί βέβαια όλες οι ηλεκτρικές συσκευές ετοιμοπαράδοτες. Ο καφέ μας και σήμερα μας σερβίρισε, όπως πάντα, άψογα το φουρνάρικο. Δευτέρα πάλι μαζί. Να περάσετε ευχάριστα το τριήμερο. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
6: Ωραίο πόνσο.
7: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
9: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ρε, τι θα γίνει, ρε παιδάκι μου, σε παρασκευιάτικα να πούμε.
1: Θέλεις,
0: κάθε μέρα αυτό το βιολί θα έχουμε, δηλαδή. Θα αναπολύσει, να πούμε, τα εφηβικά σου χρόνια.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και θα την πληρώνουμε εμείς.
1: Μεγάλο Μάικλ Τζάκσον, κορυφαίο.
0: Φτάνει, Sony, τον είδαμε, είδαμε και την ταινία.
1: Δεν έχει σημασία, είναι διαχρονικό.
0: Η πιο εμπορική, λέει, βιογραφική ταινία όλων των εποχών, διάβαζα τις προάλλες.
1: Όντως, δεν το ήξερα, ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήταν μια παλιά ταινία που, που αφορούσε τους Doors και τον Morrison. Το Oliver Stone.
0: Το
1: παλιά.
0: Το παλιά, το πολύ παλιά, το εντάξει, παλιά, έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Αλλά νομίζω ότι.
1: Στη σύγχρονη
0: και,
1: εποχή.
0: Και το story με το Freddie Mercury.
1: Ναι.
0: Bohemian Rhapsody. Και η βιογραφία του Elton John, όχι του Bob Marley. Του Bob Marley δεν με συγκίνησε, να σου πω την
1: όχι,
0: αλήθεια.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω ότι σε συγκίνησε. Λέω για ταινίες που είχαν αντίστοιχα ναι, περιεχόμενα.
0: Okay.
1: Καλλιτέχνες εννοώ.
0: Θεωρώ απείρως καλύτερη.
1: Elvis.
0: Και το Bohemian Rhapsody, ούτε του, όχι του Elvis.
1: Okay.
0: Bohemian Rhapsody και Elton John. Αν δεν τις έχετε δει, θα τις δείτε τις ταινίες.
1: Rocketman, νομίζω ότι είναι ο τίτλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταλάβατε ποιος κάνει ένα δρόμο στο παρελθόν
0: καλημέρα.
1: Και όχι εγώ. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι τελευταία εκπομπή της εβδομάδος και να ξέρετε ότι σήμερα το θερμόμετρο ναι μεν θα γράφει το μεσημέρι 32 με 33 βαθμούς, αλλά θα το αισθάνεστε 37 με 38. Μην ξαναλέμε τα ίδια κάθε μέρα, έχει πολύ υγρασία. Αύριο θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία και από Κυριακή κάπως σταθεροποιείται εκεί στους 31 με 32 βαθμούς. Σας είπα και τον καιρό, δηλαδή του
0: για την υγρασία ξέρουμε κάτι, διότι
1: έχει υγρασία πολύ, δεν υπάρχει τώρα. Αυτό δεν αλλάζει. Νότιο-δυτική άνεμη, ό,τι χειρότερο από θέμα υγρασίας. Λοιπόν, να πούμε ότι εσείς πάντα μπορείτε, ακούτε βεβαίως Στίγμα ζωντανά μέσω και της ιστοσελίδας stigmafm.gr. Και βεβαίως εκεί υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι, θα τους δείτε στην ιστοσελίδα, που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και το κάνετε άλλωστε καθημερινά. Είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε και με email. Όταν λέω επικοινωνείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε είναι γραπτά, είτε είναι ηχητικά, την ερώτηση, την καταγγελία, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε εσείς και θεωρείτε σημαντικό.
0: Σήμερα γιορτάζει η Ανατολία, η Ζουμπουλία.
1: Ναι.
0: Ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη, τι ωραίο όνομα Ιακύνθη, ε.
1: Ναι, και Ιακύνθος.
0: Δυνατό.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Σε χρόνια πολλά σε όλες. Η Ζουμπουλία από το παραπέντε.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
1: Ναι.
0: Αυτό συνέβη με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές αυτού του εορτασμού. Ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός.
1: Είναι.
0: Μείωση της τάξης του 99,9% το 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους στο κανάλι των σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017. Έχει καταγράψει μια μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς από το 1,8 δισεκατομμύρια σακούλες το 2017, το 2020 διατέθηκαν κάτω από 1 εκατομμύριο.
1: Βλέπουμε μια πρόοδο.
0: Τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα, μωρέ μπράβο. Λοιπόν, σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα, να ξεκινήσουμε με αυτό. 1866 ήταν όταν η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους, νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκρατς. 1884 εγκαινιάστηκε ατύπως στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν υπό τον τίτλο Customers Afternoon Letter. 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Luigi Pernier ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου Excel 101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Το 1933, σαν σήμερα 3 Ιουλίου, οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Το 1964, μια ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλήτα, υποψήφιου της ΕΡΕ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κάφκα γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος αυτός, μέγας συγγραφέας, το 1883. Ο Τόμ Κρούζ επίσης το 1962. Ορίστε, μάθατε και την ημερομηνία γέννησης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μπαγάσης αυτός δεν παίρνει, δηλαδή όλο μικραίνει αυτό.
1: Εντάξει, κάνει, έχει πει και ο ίδιος σε συνεντεύξεις ότι κάνει ειδικές διατροφές, ότι γυμνάζεται πάρα πολύ, προσέχει πολύ. Καλά, εντάξει, προφανώς έχει κάνει και τις δικές του παρεμβάσεις, να το πω έτσι. Αλλά στέκεται πολύ καλά.
0: Και δύο πολύ μεγάλες μορφές της μουσικής σκηνής παγκοσμίως έφυγαν σαν σήμερα, 3 Ιουλίου. Το 1969 ο Brian Jones, Βρετανός μουσικός κιθαρίστας των Rolling Stones, και το 1971 ο Jim Morrison.
1: The Doors.
0: The Doors, δείτε, δεν έχουμε τραγούδι The Doors.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μου, φίλε.
0: Θα σε παραδεχτώ μόνο αν μου πεις ότι μπορείς να το τραγουδήσεις κιόλας. Επειδή έχω μάθει τώρα τελευταία, κάνεις κάτι.
1: Μπορώ να το τραγουδήσω, ναι, μπορώ, αλλά όχι τώρα.
0: Special παρουσιάσεις.
1: Εντάξει, πάμε.

Ο Τζιμ Μόρισον ανήκει στη γενιά των 27, την καταραμένη αυτή γενιά δηλαδή μεγάλων καλλιτεχνών που έφυγαν σε ηλικία 27 μόλις ετών. Ναι, νωρίς.

0: Jim Morrison και The Doors, κεφάλαιο.
1: Λοιπόν, για να δούμε τα θέματα μας τώρα. Σε κεντρικό επίπεδο βέβαια.
2: Πάνω από τρεις οι δράστες του χτυπήματος, του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη η αντιτρομοκρατική εξετάζει τα στοιχεία που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει. Εκεί ναι. Πέφτει όλο το βάρος τώρα. Γίνονται εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Από τις επιθέσεις, να υπενθυμίσουμε ότι έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορα, ενώ στοχοποιήθηκαν ο Σάββας Αναστασιάδης και ο Ζήσης Ιωακιμόβιτς.
1: Ναι.
2: Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες είναι νεαρής ηλικίας και χρησιμοποίησαν δύο μοτοσυκλέτες για να χτυπήσουν τρία διαφορετικά σημεία μέσα σε 10 λεπτά και εξετάζουν υπολείμματα των αυτοσχέδιων μηχανισμών, συλλέγοντας υλικό για να ταυτοποιήσουν τους τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες σε αυτή την επίθεση.
0: Καταρχάς, εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα εντοπιστούν όλοι οι δράστες, γιατί το είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έτσι. Ένας υπουργός ο οποίος είναι στην καρδιά μου και ο οποίος πάντοτε ό,τι λέει.
2: Και δεν στάθηκε καθόλου τυχερός στη ζωή του. Δηλαδή, μέσα από τον κόπο του τα πάντα βγήκαν. Δηλαδή, η σύλληψη της 17 Νοέμβρη είναι αποτέλεσμα καθαρά μιας πολύ έτσι συγκροτημένης, στοχευμένης και διεξοδικής έρευνας που έκαναν τα αστυνομικά όργανα εκείνη την περίοδο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, είπε, να μην συλληφθούν οι δράστες της αποτρόπειας.
2: Το παίρνουμε στην πλάκα. Έχει σημειώσει.
0: Δεν είναι αστείο, βέβαια.
2: Στο ενεργητικό του Χρυσοχοΐδης, η πραγματικότητα αυτή είναι, ό,τι και να λέμε τώρα, ότι έχει σημειώσει επιτυχίες. Σημαντικές επιτυχίες, έτσι. Ναι. Βοήθησε όμως και η τύχη. Και αυτό προκύπτει.
0: Όποιος βοηθά τους τολμηρούς.
2: Όποιος διαβάζει και λίγο.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μάθει και τι έγινε τότε με τη 17 Νοέμβρη και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι κλπ.
0: Εντάξει, από ένα λάθος. Πάμε τώρα. Έχουμε δημοσκόπηση από την Μέτρο Ανάλυσης, στο 30,4 δείχνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα με διαφορά 13 μονάδων από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς που είναι περίπου στο 17%. Από ό,τι φαίνεται κερδίζει τη μάχη της τρίτης θέσης το ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι τρίτη, τώρα δηλαδή. Αυτό δεν το λες και επιτυχία.
0: Όχι, δηλαδή, δεν το είπα ότι είναι επιτυχία.
2: Καλά, το τι έχει να γίνει μετά τις εκλογές, παιδιά, αφήστε το έτσι. Σε όλους τους χώρους, ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία και καταλήγοντας στο τελευταίο κόμμα που βρίσκεται σήμερα στις τάξεις της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
2: Και στη Νέα Δημοκρατία, αν καταφέρει με κάποιο τρόπο να σχηματίσει κυβέρνηση τελικά, που είναι και το πιθανότερο σενάριο, τουλάχιστον με βάση τα όσα λένε οι δημοσκόποι. Έστω και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία σε πρώτη φάση και γίνουν και πάλι εκλογές και φτάσουμε κάποια στιγμή να σχηματίσει κυβέρνηση, θα γραφτεί στην ιστορία ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα καταφέρει
0: να κρατήσει
2: να συγκεντρώσει τρίτη συνεχόμενη θητεία και μάλιστα εξαντλώντας το χρονικό όριο κάθε θητείας. Ναι. Όχι διεξάγοντας εκλογές στα 1-2 χρόνια, όποτε τον βολεύει.
0: Έχω την αίσθηση ότι από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχει γίνει ποτέ άλλη φορά αυτό, αν συμβεί.
2: Και βέβαια, αν συμβεί αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας μετά, παρά την τεράστια νίκη, τρίτη συνεχόμενη θητεία, μετά θα αρχίσει το πανηγύρι με τους δελφίνους, διότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί που βρίσκονται στην άκρη περιμένοντας την ώρα της πτώσης ή τέλος πάντων του φευγιού του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάτσουν στα αυγά τους.
0: Προφανώς.
2: Σκέπτονται, εντάξει, τρεις θητείες, φτάνει σου.
0: Ναι.
2: Ήρθε η σειρά μας.
0: Μπορεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετά την τρίτη επανεκλογή του, εάν.
2: Ενδεχομένως να επιβεβαιωθούν οι φήμες που λένε ότι έχει στρώσει το έδαφος στην Ευρώπη για να διεκδικήσει με αξιώσεις κάποιο σημαντικό πόστο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το δούμε αυτό.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται και τα αποτελέσματα αυτών δημοσιοποιούνται χωρίς να γνωρίζουμε και να έχουμε στην εξίσωση εάν τελικά γίνει πράξη το λεγόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Αν, επαναλαμβάνω, γίνει κόμμα. Αν γίνει κόμμα.
2: Προχθές έδωσε μια συνέντευξη η Ντόρα Μπακογιάννη και έλεγε ότι το θεωρεί 100% σίγουρο ότι θα το κάνει ο Σαμαράς.
0: Θα δούμε.
2: Για το γεννάτι του, βέβαια, γίνεται όλη αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει. προφανώς.
2: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και σε μια προχωρημένη ηλικία ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι να πεις ότι έχει χρόνια μπροστά του να οργανώσει ένα κόμμα και να μπορέσει να το στήσει σε στέρεες βάσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά πρόσωπα από αυτόν τον χώρο της δεξιάς που είναι δυσαρεστημένα από την κυβέρνηση και ειδικά από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος επέλεξε να κάνει το άνοιγμα, το μεγάλο άνοιγμα στο κέντρο, να χρησιμοποιήσει σε θέσεις κλειδιά ανθρώπους του σημειτικού ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
2: που ο ίδιος θεώρησε ότι είχαν μια πορεία ή μια προοπτική να φέρουν αποτελέσματα, βάζοντας στην άκρη εξαιρετικά προβεβλημένα στελέχη που τα προηγούμενα χρόνια είχαν
0: πρώτο Μητσοτάκη. Παραδοσιακά δεξιά στελέχη.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και εκεί βέβαια έχουμε τους Δελφίνους.
0: Ναι, πάντα υπάρχουν δυσαρεστημένοι και εντάξει.
2: Και από εκεί και πέρα έχουμε Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Αν δεν καταφέρει να εκλεγεί δεύτερος και λάβει ένα ποσοστό μικρότερο από αυτό που είχε λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, δεν ξέρω κατά πόσο το εγχείρημα αυτό θα συνεχίσει την πορεία του. Ναι. Δεν είμαι βέβαιος. Όπως δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει και με το ΠΑΣΟΚ. Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο,
0: θα υπάρχουν εξελίξεις μετά.
2: Εκεί
0: καλά. Είναι δεδομένο.
2: Δεν ξέρω αν θα μείνουμε στο να αλλάξει η ηγεσία. Και αν θα επέλθει η διάλυση, αν θα αντέξει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ μία ακόμα κρίση.
0: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες. Δεν είναι,
2: με βαθιές ρίζες, αλλά τώρα ταλαιπωρείται πόσα χρόνια, ας πούμε.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, μετά την, θα έλεγα, μετά τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και τα όσα τέλος πάντων έγιναν τότε, και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε η μεγάλη πτώση του ΠΑΣΟΚ. Κατά κύριο λόγο το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Τις επιλογές που είχαν γίνει τότε σε αυτή τη συνεργασία.
2: Μα το παραδέχονται και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, για να κρατηθεί η χώρα όρθια. Πάντως ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει και επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, στο τέλος τετραετίας. Θα το δούμε βέβαια. Αλλά και εχθές το επανέλαβε. Και μάλιστα ήταν και κάθετος, δηλαδή δεν υπάρχει λέει περίπτωση. Πάμε εκεί.
2: Απλά,
0: θα δούμε βέβαια.
2: Ξέρουμε ότι υπάρχουν εισηγήσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, και μια ιδανική έτσι περίοδος είναι το χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Γιατί? Για δύο λόγους. Αφενός θα δημοσιοποιηθούν κάποιες νέες παροχές,
0: ναι,
2: που θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι
0: θα τους δώσουν
2: θα προσθέσουν ψήφους,
0: ναι, ναι, ναι,
2: στους ψηφοφόρους, θα προσθέσουν ψηφοφόρους, και από την άλλη δεν θα δοθεί το περιθώριο στα κόμματα που προσπαθούν τώρα να πάρουν κεφάλι να οργανωθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταφέρουν να εκφράσουν το όποιο πρόγραμμα έχουν, το πολιτικό τους λόγο,
0: ναι,
2: να περάσει ας πούμε στην κοινωνία. Διότι τώρα εντάξει, πόσα ξέρεις για το Τσίπρα και για το κόμμα του?
0: Προσωπικά ελάχιστα.
2: Αν κάποιος ο οποίος παρακολουθεί,
0: ναι,
2: έτσι συστηματικά λόγω της δουλειάς του τις πολιτικές εξελίξεις και δεν είναι σίγουρος για το πρόγραμμα ενός νέου κομματικού μηχανισμού, πόσο μάλλον ο απλός πολίτης που μία στο τόσο βλέπει ειδήσεις ή διαβάζει μια εφημερίδα.
0: Βέβαια αυτό αφορά μόνο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Για το ΠΑΣΟΚ πλέον είναι ξεκάθαρο το πρόγραμμά του και τι επιδιώκει και τα λοιπά. Έχει γίνει μια ενημέρωση έτσι, με περιοδίες και τα λοιπά. Υπάρχει φυσικά και η άλλη άποψη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που εισηγούνται στον Πρωθυπουργό να μην πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι ναι μεν θα δοθούν κάποιες παροχές και θα γίνουν εξαγγελίες στην ΔΕΘ, αλλά δεν θα έχει προλάβει η κοινωνία να τις, δει στην, να τις βιώσει στην πράξη, δηλαδή να δει αυτά τα ευεργετικά, ας πούμε, τέλος πάντων αυτές τις ευεργετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που αναμένονται. Δηλαδή θα είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα μεταξύ ΔΕΘ και εκλογών.
2: Αλλά ευεργετικές θα το δούμε πόσο θα είναι.
0: Δεν φαντάζομαι να ανακοινώσει κάτι δυσάρεστο.
2: Όχι.
0: Έτσι ήθιστε.
2: Ναι, αλλά Άσε να το δούμε πρώτα.
0: Καλώς, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως τα λέγαμε και χθες και προχθές και επιβεβαιωνόμαστε, έχουμε και την επίσημη πρόσκληση την Δευτέρα για την ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα αναδειχθεί νέο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Τα λέγαμε ότι την Δευτέρα αναμενόταν η συνεδρίαση και την Δευτέρα θα γίνει, αυτή τη Δευτέρα 6 του μήνα.
2: Χωρίς να αναμένεται κάποια ανατροπή στη σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, Διονύσης Πλέσας και πάλι Πρόεδρος, ναι, αναμένεται αυτή να είναι η πρόταση, ναι, του Δημάρχου.
0: Ούτε και της Δημοτικής Επιτροπής αναμένεται κάποια έκθεση.
2: Ούτε και της Δημοτικής. Τα ίδια πρόσωπα.
0: Τα ίδια πρόσωπα, ναι.
2: Ανανέωση θητείας ουσιαστικά.
0: Ναι. Λοιπόν, βέβαια δεν αφορά ολόκληρο το Προεδρείο, π.χ. για το Δημοτικό Συμβούλιο, ίσως να έχουμε κάποια αλλαγή στη θέση του γραμματέα. Αλλά τέλος πάντων αυτά τα δούμε την Δευτέρα, τα ξέρουμε τη Δευτέρα το βράδυ τα αποτελέσματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί εκεί θα κινηθεί κατά κύριο λόγο η θεματολογία της εκπομπής μας σήμερα, είμαστε αρχές Ιουλίου, βιώνουμε όλοι τα προβλήματα που βιώνουμε και βλέπουμε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την κίνηση, την κυκλοφοριακή, το κυκλοφοριακό κομφούζιο συγκεκριμένες ώρες στην παραλιακή οδό, ειδικά όταν έρχονται τα πλοία της γραμμής, εκεί γίνεται το έλα να δεις, να μου πεις τι καινούριο λέμε. Δεν λέμε κάτι καινούριο, να λέμε ότι αυτή η ενόχληση δεν έχει βελτιωθεί καθόλου.
2: Και μισό λεπτό, παιδιά, εδώ.
0: Έτσι.
2: Μια από τις επιτυχίες της κυβέρνησης που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι ότι έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα έσοδα στα ταμεία του κράτους. Έχει,
0: ναι,
2: σε πολύ μεγάλο βαθμό περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Όχι ότι δεν υπάρχει, όχι ότι οι μεγαλόσχημοι δεν βρίσκουν πάντα τρύπες στο σύστημα για να μπορέσουν να κλέψουν το κράτος. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω όμως ότι οι επαγγελματίες μπορούν να κλέψουν πολύ λιγότερα από ό,τι έκλεβαν παλιότερα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο κλέψας του κλέψατος στην Ελλάδα και το κράτος κλέβει εμάς και εμείς κλέβουμε το κράτος. Έχουμε συνηθίσει. Είμαστε ένα έθνος κλεφτών. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας.
0: Εδώ και δεκαετίες.
2: Έτσι,
0: τώρα,
2: ναι. Ο ένας κλέβει τον άλλον. Λοιπόν, μία από τις επιτυχίες της κυβέρνησης είναι αυτή, ότι έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα έσοδα, εισπράττοντας περισσότερους φόρους, διότι πλέον δεν μπορεί να αποφύγει κάποιος με αυτά τα συστήματα, τα ψηφιακά και τη οργάνωση που έχει γίνει, ας πούμε, στο κράτος, που ήταν μονόδρομος να γίνει, ναι, βγάζοντας από την άκρη τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος έχει δημιουργήσει πάμπλουτους υπαλλήλους του δημοσίου.
0: Εντάξει. Ναι, κάτι καινούριο. Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, είναι μια επιτυχία αυτό.
0: Okay.
2: Να δω, υπάρχει όμως, υπάρχει εδώ μια απέτηση. Μου παίρνεις περισσότερα, πρέπει να μου επιστρέψεις περισσότερα.
0: Πολύ σωστό.
2: Δεν είναι δυνατόν εμείς να πληρώνουμε 2 και 3 φορές περισσότερα χρήματα στο κράτος από ό,τι πληρώναμε πριν, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, μην το αναλύσουμε τώρα, και την ίδια στιγμή να βιώνουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να μας λένε ότι δεν είναι στελεχωμένο το νοσοκομείο, δεν είναι στελεχωμένη η αστυνομία, δεν είναι στελεχωμένο
0: το
2: λιμεναρχείο, το υγειονομικό, το τμήμα περιβάλλοντος.
0: Δεν είναι. Δεν είναι.
2: Έχετε δει εσείς βελτίωση στην καθημερινότητά σας πάνω σε αυτούς τους τομείς? Δηλαδή, έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε στο επίπεδο της ασφάλειας κάτι? Αισθάνεται πιο ασφαλής ο Ζακυνθινός τώρα συγκριτικά με πριν από 10 χρόνια?
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο πολύ σωστά το ανέπτυξες. Από εκεί και πέρα, η αστυνομική δύναμη, είτε η λιμενική δύναμη, αφορά και θέματα καθημερινότητας. Δεν είναι μόνο θέμα ασφαλείας, που βεβαίως είναι το πρώτιστο, έτσι, αλλά αφορά και θέμα καθημερινότητας. Δηλαδή, επαρκούν οι λιμενικοί για να κάνουν τους ελέγχους που πρέπει?
2: Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει ότι η αναλογία αστυνομικό όργανο αναπολίτη στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες χώρες.
0: Ωραία.
2: Όπου εκεί οι πολίτες αισθάνονται πραγματικά ασφαλείς.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλούς αστυνομικούς συγκριτικά με άλλες χώρες αναπτυγμένες. και όμως νιώθουμε ανασφαλείς. Και όμως ακούμε συνέχεια υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό είναι το πρόβλημα, η υποστελέχωση, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία ή η οργάνωση που δεν υπάρχει.
0: Ένα λεπτό. Τα στοιχεία μιλάνε σε πανελλαδικό επίπεδο.
2: Οι
0: αστυνομικοί υπάλληλοι Ζακυνθού, ειδικά για το νησί μας, δίνουν μια άλλη διάσταση για κάποια άλλα στοιχεία.
2: Ότι μας έχουν ρίξει εμάς και ότι, εν πάση περιπτώσει, για να το πω έτσι πολύ κομψά, επειδή γίνονται παραδοσιακά πολύ μεγάλα ρουσφέτια, κάποιες περιοχές της χώρας έχουν πολύ μεγάλο αριθμό, υπεράριθμο αριθμό αστυνομικών που δεν δικαιολογείται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις παραβάσεις που καταγράφονται.
0: Ακριβώς.
2: Ενώ η Ζάκυνθος είναι ένα είναι blacklist, ξέρω εγώ, είναι
0: κάπως είναι ρηγμένη, να το πούμε έτσι απλά. Πώς θα το πω τώρα. Δεν έχει την αντίστοιχη.
2: Δυσμενής μετάθεση θεωρείται.
0: Μπορεί.
2: Η Ζάκυνθος.
0: Για κάποιους μπορεί να, στο μυαλό τους να είναι δυσμενείς και να μην θέλουν να έρθουν. Αλλά μην ξεχνάμε, και θα το πούμε για άλλη μια φορά, γιατί δεν ήταν μια απλή έτσι δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Χρυσοχοίδη. Μας είχε αποκαλέσει εγκληματογόνο νομό. Εγκληματογόνο νησί. Νησί που παράγει έγκλημα. Και βαρύ έγκλημα. Λοιπόν,
2: και σε αριθμό αμέσως μετά τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, νούμερο ένα.
0: Ακριβώς. Στη συνέχεια λοιπόν θα δούμε την εικόνα που υπάρχει σήμερα στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου και στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν, την στελέχωση και πολλά άλλα θέματα. Θα συζητήσουμε για αυτά. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, αφού θυμίσουμε εντάχει ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Levante Ferries με 6 δρομολόγια καθημερινά μέχρι τα τέλη περίπου του μήνα, αυτού του μήνα που διανύουμε. Εσείς αγοράζετε το εισιτήριό σας από το site levanteferries.com με μια απλή και γρήγορη διαδικασία, και βεβαίως η εταιρεία Μπράτης στο Γαϊτάνι, κατά κύριο λόγο, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση σε εξαιρετικές τιμές. Πάμε για το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.

επισκέσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 36 μετά τις 10 εδώ στον Στίγμα με τον Σπύρο Λιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα.
1: Και ξέρετε, είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε με την ασφάλεια της Ακίνθου στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, διότι εδώ βρισκόμαστε σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Και εδώ τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί κανένας από αυτά που θα ακούσει στην πορεία. Λίγο πολύ γνωρίζουμε τι γίνεται, έχουμε μάτια και βλέπουμε, έχουμε αυτιά και ακούμε. Θέλουμε όμως να μεταφέρουμε και την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι συνδικαλιστές τόσο στην αστυνομική διεύθυνση της Ακίνθου όσο και, και στο λιμεναρχείο. Ναι. Πώς αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κατά πόσο αισθάνονται ετοιμοπόλεμοι, κατά πόσο είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε όλη αυτή την αυξημένη κίνηση, πόσο τους στηρίζει η ελληνική πολιτεία με τα απαραίτητα μέσα, καθήλυνα αρμόδια υπουργεία για να μπορέσουν να προσφέρουν με αποτέλεσμα τις υπηρεσίες τους.
0: Καταλαβαίνει ο καθένας ότι μιλάμε για μια εποχή όπου ο πληθυσμός της Ακίνθου πολλαπλασιάζεται λόγω των επισκεπτών, άρα και οι υποχρεώσεις αυτών των υπηρεσιών, αστυνομίας εννοώ και λιμεναρχείου, αυξάνονται κατακόρυφα. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι σε μια σειρά από ζητήματα, έτσι, με κυρίαρχο την ασφαλειά μας βέβαια, πάνω απ' όλα.
1: Αυτές τις μέρες λοιπόν που βρισκόμαστε στο απόγειο της τουριστικής κίνησης, σε ό,τι αφορά το λιμεναρχείο, πρέπει να γίνεται έλεγχος στο λιμάνι, να γίνεται έλεγχος στα ημερόπλια, στα σκάφη αναψυχής, στα κρουαζιερόπλια, στις παραλίες, φυσικά στο ναυάγιο. Υποτίθεται ότι έχουμε και φυλάκιο εκεί του Αγίου Νικολάου για να φροντίζει και αυτό. Στον κόλπο του Λαγανά.
0: Καλά, έχουμε φυλάκιο, όχι υποτίθεται.
1: Έχουμε, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: έχουμε. Υποτίθεται ότι πρέπει όμως να κάνει και ελέγχους. Δεν είναι για να απλά να βρίσκονται σε ένα γραφείο λιμενική. Ελπίζω να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί, από τη θάλασσα.
0: Να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Καρτσακλή, μέλος του Σωματείου Λιμενικών Υπαλλήλων Ζακίνθου, Κυλλήνης, Κεφαλονίας και Ιθάκης. Τον έχουμε μαζί.
1: Τι κάνετε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για πείτε μας πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή τουριστική περίοδος για εσάς στο λιμεναρχείο.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που η κατάσταση εδώ εντός του λιμεναρχείου είναι λίγο καλύτερο.
0: Είναι καλύτερη η κατάσταση. Ναι.
2: Έχει ενισχυθεί η υπηρεσία με 5 άτομα.
0: Ναι.
2: Που θα ενισχύεται κάθε μήνα. Έχουν έρθει 1-2 παιδιά με μεταθέσεις και ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο αύριο.
1: Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το οργανόγραμμα τι προβλέπει για τη Ζάκυνθο? Πόσοι πρέπει να υπηρετούν στο λιμεναρχείο της Ζάκυνθου?
2: Κοιτάξτε, στο λιμεναρχείο πρέπει κανονικά βάσει οργανικής σύνθεσης πρέπει να είναι 50 άτομα.
1: Και είναι τώρα?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε 31 άτομα.
0: Μάλιστα. Μαζί με τα 5 που είπατε ότι ήρθαν?
2: Όχι. Τα 5 άτομα είναι μαζί, τα 4 άτομα είναι ενίσχυση που γίνεται στα πλαίσια της θερινής σεζόν από το Υπουργείο,
0: ναι,
2: κάθε μήνα.
0: Mm-hmm.
2: Και το 1 άτομο είναι μια μετάσταση ενός αξιωματικού που θα εκτελεστεί τις επόμενες ημέρες.
0: Άρα θα πάτε σε 35-36 άτομα.
2: Ακριβώς.
1: Τα καταφέρνετε?
2: Με πολλή δυσκολία και με πολύ φιλότιμο. Εντάξει, τα καταφέρνουμε και γενικά γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Τόσο στην παραλιακή όσο και στη θάλασσα.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία έτσι πρόχειρα να μας πείτε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, στοιχεία πρόχειρα δεν έχω μπροστά μου. Αλλά και μπλόκα γίνονται στην παραλιακή που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Και το πλωτό ασθενοφόρο που εντάχθηκε στην υπηρεσία μας πέρυσι το χειμώνα, καθημερινώς είναι εν πλώ έξω και κάνει ελέγχους. Όπως και το πλωτό του Αγίου Νικολάου.
1: Μισό λεπτό, το ασθενοφόρο το χρησιμοποιείτε για να κάνετε έλεγχο στις παραλίες, δεν?
2: Όχι στις παραλίες, αλλά εν πλώ ελέγχος στα σκάφη. Αυτή είναι η δουλειά του, δεν είναι
0: στα
2: μόνο...
0: Στα ημερόπλια λέτε, εννοείτε?
2: Ορίστε?
0: Στα ημερόπλια εννοείτε?
2: Ναι, στα ημερόπλια, στις βάρκες του 38, στα αναβλωσίφωνα.
0: Εντάξει, γιατί νομίζαμε ότι.
1: Εμείς είχαμε την εντύπωση ότι χρησιμοποιείται μόνο για την.
0: Χτύπα ξύλο
1: μεταφορά ασθενών.
2: Έχει διπλό σκοπό και για ελέγχους είναι και για τη μεταφορά ασθενών.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε ό,τι αφορά τα ημερόπλια, λοιπόν, γίνονται καθημερινά έλεγχοι, γίνονται αυστηροί έλεγχοι.
1: Θα θυμάστε, γιατί από ό,τι μου έλεγε ο Γρηγόρης, μιλήσατε χθες, υπηρετείτε αρκετά 25... χρόνια στη Ζάκυνθο.
0: Να μπορούμε να το
1: τι
0: πούμε.
1: Τι είχε γίνει μία περίοδο με τα ημερόπλια και με... είχαν στοχοποιηθεί οι ιδιοκτήτες τους και οι καπετάνοι.
2: Εντάξει,
1: ότι είναι εκείνοι οι οποίοι ρυπαίνουν τις παραλίες μας, διότι ανοίγουν την κάνουλα και φεύγουν τα λίμματά τους.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήταν ένας μύθος.
1: Ήταν ένας μύθος.
2: Ακριβώς, ναι. Προσπαθούσαν να ρίξουν το φταίξιμο στα ημερόπλια. Ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Mm-hmm. Από ένα ημερόπλιο δεν μπορεί να προκληθεί ρύπανση, σοβαρή ρύπανση.
1: Ναι.
2: Αυτό θεωρώ το καταλαβαίνει ο κάθε λογικός άνθρωπος. Απλά εκεί πέρα ήταν άλλα πράγματα στη μέση και βάζανε τον κόσμο σε μια διαδικασία να κατηγορεί μόνο τα ημερόπλια.
1: Ωστόσο εσείς κάνετε τους ελέγχους, δηλαδή η νομοθεσία εφαρμόζεται.
2: Οι έλεγχοι και για ρυπάνσεις επί των ημερόπλιων γίνονται κανονικά σε τακτά διαστήματα και σε διαστήματα τα οποία δεν γνωρίζει κανένας.
1: Τι σημαίνει τακτά διαστήματα και τι σημαίνει κανονικά?
2: Όχι, σας λέω σε τακτά διαστήματα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα περάσει ένας μήνας, δύο μήνες και θα κάνουμε μετά. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει και τρεις και τέσσερις φορές το μήνα.
1: Μάλιστα.
2: Στα τουριστικά. Mm-hmm. Για το λόγο αυτό, για τις ρυπάνσεις.
1: Και δεν έχετε διαπιστώσει εσείς να συμβαίνει κάτι περίεργο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα μεγάλα τουριστικά, τα περισσότερα έχουν βιολογικό. Οπότε δεν μπορούν να τα αφήσουν στη θάλασσα.
1: Ναι. Ελπίζω να το χρησιμοποιούν, όχι απλά να έχουν, να το χρησιμοποιούν κιόλας. Γιατί υπάρχει εντύπωση ότι είναι ακριβή η λειτουργία του, οπότε κάποιοι προτιμούν να ανοίγουν την πόρτα και να φεύγει ό,τι είναι να φύγει, τέλος πάντων.
2: Ναι. Κοιτάξτε, δείτε, στον έλεγχο το διαπιστώνουμε κατά πόσο το λειτουργούν ή όχι. Mm-hmm. Υπάρχουν έμπερα στη Λέκη, το λιμεναρχείο mm-hmm. και το τοπικό κλιμάκιο που απαρτίζεται από πρώην πλοιάρχους, μηχανικούς, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και γίνονται έλεγχος συστηματικός.
0: Μάλιστα. Τα λίμματα τα οποία συγκεντρώνουν, που έχει το κάθε μεγάλο ημερόπλιο, εντάξει, όταν πηγαίνει στο λιμάνι μετά, τι γίνεται, ποια είναι η διαδικασία, πού πάνε όλα αυτά?
2: Ακριβώς η διαδικασία δεν τη γνωρίζω, ναι. Αλλά τα παραδίδουν στο φορέα, είτε στο λιμενικό ταμείο, είτε στο Δήμο επάνω.
1: Ελέγχει κάποιος αυτά τα παραστατικά, αν όντως γίνεται, ναι, δηλαδή, ναι, η διαδικασία?
2: Ναι, έρχονται με αποδείξεις κανονικά, παραστατικά και ημερολογική εγγραφή στα ημερολόγια του. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το λιμεναρχείο αυτή την περίοδο πόσα περιστατικά καλείται να διαχειριστεί καθημερινά?
0: Γιατί είναι και πολλά.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι, εξαρτάται από την κάθε ημέρα. Ναι, μπορεί να έχουν και τρία και τέσσερα και πέντε ταυτόχρονα.
1: Ναι.
2: Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε την παραλιακή, μπορεί να γίνει ένα τροχαίο, έχουμε τη θάλασσα, μπορεί να γίνει ένας τραυματισμός πάνω σε ένα πλοίο, έχουμε τη γραμμή, μπορεί να γίνει και εκεί πέρα ένα περιστατικό το οποίο πρέπει να επέμβουμε.
0: Ή με έναν λουόμενο.
1: Με την αστυνομία υπάρχει συνεργασία. Το λέω αυτό διότι ιδιαίτερα για το κομμάτι της παραλιακής υπήρχε μια γκρίνια τα προηγούμενα χρόνια και ζητούσαν, από ό,τι γνωρίζω, η λιμενική βοήθεια από την αστυνομική διεύθυνση, διότι ήταν ελάχιστη σε αριθμό και δεν μπορούσαν να καλύψουν και αυτό το κομμάτι.
2: Κοιτάξτε, ναι. Η συνεργασία με την αστυνομία είναι σε άριστη κατάσταση. Υπάρχει την εννόηση. Απλά όμως το θέμα είναι ότι για την παραλιακή πρέπει να καθίσουν οι φορείς σε ένα τραπέζι να βρουν μια λύση. Ιδίως μετά την κυκλοφορική μελέτη που κλείσαν τους κάθετους δρόμους, όλη η κίνηση πέφτει στην παραλιακή.
0: Πλέον.
2: Ακριβώς. Και μην κοιτάτε τώρα που για κάποιους λόγους δεν πολύ κυκλοφορούν αυτοκίνητα μετά το απόγευμα στη χώρα από 15 Ιουλίου και μετά που θα έρθει πολύς τουρισμός, θα γίνεται το αδιαφόρητο. Και εκεί πέρα, ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί η παραλιακή.
1: Φέτος βλέπω λιμενικά όργανα όταν έρχεται και δένει κάποιο πλοίο της γραμμής. Αυτό γίνεται σε όλα τα δρομολόγια.
2: Σε όλους τους κατάπλους υπάρχει λιμενικό όργανο σε διασταύρωση. Προσπαθούμε να βάλουμε και δεύτερο λιμενικό όργανο στα φανάρια.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια συνεργασία με την αστυνομία. Να μπαίνει και η αστυνομία στους κατάπλους τουλάχιστον στην παλιά πυροσβεστική στα Φανάρια.
0: Ναι.
2: Αλλά αν εκείνη τη στιγμή η αστυνομία έχει 10 περιστατικά, καταλαβαίνετε ότι είναι ανέφικτο. Κάποιες φορές δεν μπορεί να γίνει.
1: Οπότε κάποιες φορές γίνεται, κάποιες φορές δεν μπορεί
2: ακριβώς,
1: να γίνει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αλλά δεν είναι θέμα, σας ξαναλέω και πάλι, δεν είναι θέμα λιμεναρχείου ή αστυνομίας. Είναι ξεκάθαρα θέμα των φορέων να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να τα βρούνε. Να κάνουν δύο έργα, γιατί δεν μπορεί η παραλιακή, έτσι όπως έχουν κλείσει την πόλη, δεν μπορεί να αντέξει όλα τα οχήματα που θα κατεβαίνουν από το καράβι εκείνη τη στιγμή. Και δικαιολογημένα γίνεται ένα κομφούζιο και δημιουργούνται ωραίες χιλιόμετρων.
0: Κύριε Κατσακλή, να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό το έχω παρατηρήσει προσωπικά και φαντάζομαι δεν είμαι μόνος, σε καθημερινή βάση και πρωινές ώρες. Πρωινές ώρες, μιλάω για 8.30 ώρα το πρωί, στην παραλιακή. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Γίνεται το έλα να δεις με διπλοπαρκαρίσματα, τρίπλοπαρκαρίσματα και δεν βλέπω λιμενικό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει, γιατί...
0: Ποιο δεν ισχύει, αυτό που...
2: Ότι δεν βλέπετε λιμενικό. Οι συνάδελφοι,
0: ναι.
2: Και αυτές είναι οι εντολές που έχουμε από τον κύριο Λιμενάρχη, έτσι.
0: Ναι, μπορεί να μην έτυχε να δω εγώ, έτσι, την ώρα
2: εκείνη. Πηγαίνουμε συνέχεια για έλεγχο της παραλιακής.
0: Μάλιστα.
2: Απλά, όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι να έρθει το καράβι ή όταν είναι μέχρι να φύγει, δεν μπορούμε να διαθέσουμε όλα τα στελέχη στην παραλιακή.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Πέφτουν πρόστιμα, κύριε Κατσακλή.
2: Αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχει συμμορφωθεί πάρα πολύ η κατάσταση στην παραλιακή.
0: Πέφτουν
1: πρόστιμα.
2: Υπάρχουν ακόμη προβλήματα.
0: Πέφτουν πρόστιμα, κύριε Κατσακλή. Πέφτουν πρόστιμα.
2: Ναι, ναι,
0: εκεί που πρέπει. Δεν λέω.
2: Κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί άραγε σε επίπεδο λιμενικού δεν υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομική διεύθυνση, όπου σχεδόν καθημερινά μας στέλνουν δελτίο τύπου ότι είχαμε τόσες συλλήψεις για αυτό για αυτή την παράβαση.
0: Και πρόστιμα.
1: Και είχαμε τόσα πρόστιμα. Για να ξέρει και ο κόσμος τι δουλειά κάνετε.
2: Αυτό ειλικρινά δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ναυάγιο, την παραλία του ναυαγίου. Εντάξει, και απαγορεύεται βέβαια, το γνωρίζουμε, ναι. Κάποιος να. Πώς θα το πω.
1: Να πατήσει πόδι στην παραλία.
0: Ναι, πατήσει πόδι στην παραλία και να πλησιάσει εκεί το πλοίο και τα λοιπά, ή να μείνει στην παραλία. Υπάρχει εκεί πέρα σκάβος του λιμενικού που ελέγχει τακτικά.
2: Ναι, ναι. Είναι μέρα παραμέρα.
0: Ναι.
2: Βγαίνει το πλωτό του λιμενικού σταθμού, του Αγίου Νικολάου.
1: Που σημαίνει ότι ξεκινάει από τον Άγιο Νικόλα, φτάνει στην παραλία του ναυαγίου, στέκεται 5 λεπτά και φεύγει.
2: Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Όταν βγαίνει για περιπολία είναι 7 ώρες στη θάλασσα.
1: Εν πλώ,
2: ναι. Mm. Πάει Πόρτο Βρώμη, μέχρι εκεί που είναι τα όρια αρμοδιότητάς του, και γυρίζει πάλι ναυάγιο, γαλάζιες φυλιές.
1: Πώς υπηρετούν, δηλαδή, όταν βγαίνει το σκάφος του λιμενικού εκεί πάνω στον Άγιο Νικόλαο, πόσα άτομα είναι μέσα στο σκάφος αυτό?
2: Κοιτάξτε, στο σκάφος είναι 2 ή 3 άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Και ένας ο οποίος κάθεται στο λιμενικό σταθμό.
0: Ναι.
2: Για μην τύχει κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Στον κόλπο του Λαγανά, εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και καταγγελίες από οικολογικές οργανώσεις ότι κάποια σκάφη, μηχανοκίνητα δεν θα έπρεπε να.
0: Και αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα.
1: Αναπτύσσουν ταχύτητα και να βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο. Γίνεται έλεγχος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σε κανένα σκάφος δεν απαγορεύεται να βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο. Όσο για το θέμα της ταχύτητας, εννοείται ότι γίνεται συνεχόμενος έλεγχος. Από τα πλωτά, είτε το Αγίου Νικολάου που κατεβαίνει, είτε το πλωτό της υπηρεσίας μας. Και μάλιστα έχουν βεβαιωθεί και έχουν γίνει και μηνύσεις. Δηλαδή έχει μπει η διαδικασία αυτοφόρου για πολλές περιπτώσεις ταχύτητας φέτος εντός του κόλπου του Λαγανά.
0: Κύριε Καρσακλή, ό,τι αφορά, γιατί είπαμε ότι εντάξει, οργανικά πρέπει να είναι 50 άτομα για να θεωρείτε ότι είναι πλήρως καλυμμένες οι θέσεις του λιμεναρχείου στη Ζάκυνθο. Τώρα είστε 31, 30, μπορεί να πάτε 35 και τα λοιπά, όπως προαναφέρατε. Οι εργασιακές συνθήκες πώς είναι, δηλαδή πόσες ώρες εργάζονται οι άνθρωποι και οι λιμενικοί την ημέρα, δηλαδή υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο, κάνουν και υπερορίες και τα λοιπά.
2: Κοιτάξτε, το ωράριο τηρείται κανονικά το 8ωρο.
0: Μάλιστα.
2: Όπως τηρείται και σε όλα τα γραφεία του δημόσιου τομέα.
0: Ναι.
2: Απλά όμως καταλαβαίνετε κι εσείς ότι όταν τυχαίνει περιστατικό, ναι, δεν μπορούμε να αφήσουμε την υπηρεσία μόνη.
0: Προφανώς, ναι. Εντάξει.
2: Οπότε παραμένουμε και όσο πάρει. Μπορεί να καθίσουμε 10 ώρες, 12 ώρες, 14 ώρες, αλλά μόνο όταν έχουμε περιστατικά. Mm-hmm.
0: Εκεί στο λιμάνι που παλαιότερα είχαμε περιστατικά παραβατικών συμπεριφορών κάποιων, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπων, έχει βελτιωθεί η κατάσταση?
2: Εντάξει, έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ακόμη, αλλά θεωρώ ότι στο μέλλον θα αν δεν τελειωθούν όλα, τουλάχιστον το 90-95% των προβλημάτων θα λυθούν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που είπαμε?
2: Ναι, εκείνο που έχω να προσθέσω είναι ότι πραγματικά για την παραλιακή, επειδή γίνεται το διαχώρητο χειμώνα-καλοκαίρι, και το χειμώνα δημιουργούνται προβλήματα.
1: Πόσο πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, θα πρέπει πραγματικά να καθίσουμε κάτω οι αρμόδιες αρχές, γιατί ούτε το λιμενάρχιο μπορεί να πάρει αποφάσεις, ούτε η αστυνομία. Και να αποφασίσουν το θέλουν. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν από ένα καράβι κατεβαίνουν 40 φορτηγά, καταλαβαίνετε πού θα πάει όλος αυτός ο κόσμος. Θα δημιουργείται
1: ουρές
2: χιλιόμετρων.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι ένας δρόμος για είσοδο και έξοδο στην πόλη και στο λιμάνι.
0: Μάλιστα.
2: Και το τελευταίο που θέλω να προσθέσω, ναι, είναι ότι μετά και την επίσκεψη του κύριου Υπαρχηγού του Λιμνικού Σώματος την προηγούμενη εβδομάδα, πήραμε τις υποσχέσεις ότι η υπηρεσία, με την προκήρυξη που έχει βγει τα 420 άτομα,

0: η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που κάποιος λιμενικός μας λέει ότι φέτος είναι καλύτερα, παιδιά.
1: Έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είπε ότι είναι τέλεια ή ιδεατή.
0: Μιλάμε τώρα ίσως για την χειρότερη υπηρεσία στη Ζάκυνθο. Κάποτε ήταν η κομματική υπηρεσία που είχε αποδεκατιστεί. Μετά λέγαμε για το λιμενικό.
1: Κοίταξε, ο κύριος Δημήτρης Καρτσακλής, που είναι συνδικαλιστής εκεί του Σωματείου Λιμενικών και μάλιστα εκπροσωπεί ένα σωματείο που αφορά όχι μόνο τη Ζάκυνθο, είπα και η Λίνη, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο, είναι 25 χρόνια στο επάγγελμα αυτό, υπηρετεί στη Ζάκυνθο 25 χρόνια, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, γνωρίζει καταστάσεις
0: στο λιμενικό. Είναι παλιά καραβάνα.
1: Ναι, δεν είναι κάποιος που ήρθε πέρυσι, πρόπερσι, θέλω να πω, και έχει ζήσει και παλαιότερες εποχές και τα λοιπά. Και όπως μας είπε, είναι μια βελτιωμένη εικόνα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι όλα τέλεια.
0: Βελτιωμένη εικόνα με τα μάτια ενός λιμενικού οργάνου.
1: Ενός συνδικαλιστή λιμενικού οργάνου.
0: Συνδικαλιστή λιμενικού οργάνου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί από εκεί και πέρα ο κάθε πολίτης μπορεί να βάλει τα δικά του συμπεράσματα.
1: Προφανώς.
0: Εμείς προσπαθούμε να βλέπουμε την εικόνα. Όχι μόνο την σημερινή, αλλά να συγκρίνουμε και με παλαιότερα έτη και να βλέπουμε αν τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα ή χειρότερα.
1: Μύθος λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Κρατσακλή, ότι η θαλάσσια ρήπανση προέρχεται από τα ημερόπλια.
0: Ναι, εντάξει, εδώ υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται με τα ημερόπλια και σε ανθρώπους της ξηράς. Οι μεν πρώτοι λένε ότι για την ρήπανση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ευθύνονται επιχειρήσεις οι οποίες σκορπούν τα λίμματά τους στις παραλίες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό βέβαια σε κάποια σημεία δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι μιλάμε για κάποιες ακτές οι οποίες είναι εντελώς απομακρυσμένες. Δεν υπάρχει κάποιο κατάστημα ή κάποιο κατάλημα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι ρυπαίνει με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Οι μεν δεύτεροι κατηγορούν τους πρώτους ότι για να μην έχουν το κόστος λειτουργίας, για να μην απομισθούν το κόστος το αυξημένο λειτουργίας των μονάδων που βιολογούν τα ελλείμματά τους, απλά ανοίγουν την πόρτα και
1: φεύγει,
0: τα αφήνουν έτσι να κολυμπήσουν στη,
1: ναι, ναι,
0: στη θάλασσα. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται, γιατί υπάρχει μια νομοθεσία που δίνει μια τέτοια δυνατότητα, αλλά σε μια υποπροϋποθέσεις και σε μια απόσταση αρκετά μεγάλη από τις ακτές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν βλέπουμε εμείς τα ημερόπλια να κινούνται σε τέτοιες μεγάλες αποστάσεις. Η αλήθεια είναι. Δεν θα έχει και ενδιαφέρον δηλαδή για τους επιβάτες.
1: Είπε βέβαια ο κύριος Κατσακλής ότι τα μεγάλα διαθέτουν υποχρεωτικά βιολογικό καθαρισμό μονάδα και ότι ελέγχονται αυτές οι μονάδες αν λειτουργούν, είπε ο ίδιος.
0: Ναι, ελπίζω να μην στεκόμαστε μόνο στο να ελέγχουμε τα παραστατικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, καλό θα ήταν να παρακολουθήσουμε και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, δηλαδή αν εφαρμόζονται στην πράξη, όχι μόνο στο τυπικό σκέλος του πράγματος.
1: Λοιπόν, άριστη και η συνεργασία λιμεναρχείου με αστυνομία, σύμφωνα με τον κύριο Κρατσακλή. Άρα, με το που θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά από το διάλειμμά μας που θα ακολουθήσει τώρα, θα έχουμε και την εικόνα σε ό,τι αφορά την αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, την εικόνα από τους συνδικαλιστές αστυνομικούς για το πώς έχει η κατάσταση από θέμα προσωπικού, αρμοδιοτήτων, ελέγχων, ζητημάτων και πολλά και άλλα διάφορα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε όπως πάντα τα ερωτήματά σας, την καταγγελία σας, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλετε εσείς, ηχητικά ή γραπτά, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Από εκεί βέβαια μας ακούτε και ζωντανά και on demand, που σημαίνει on demand, όπως λέμε και στο χωριό μου, όποια ώρα και στιγμή θέλετε αργότερα. Έτσι, αναρτάτε και εκπομπή το μεσημέρι και μπορείτε να ακούσετε και όλη την εκπομπή ηχητικά και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, στο στίγμα είμαστε, στον στίγμα είμαστε, μέχρι τις 12 εδώ συντροφιά. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας και να ξέρετε ότι αρκετά ερωτήματα προκύπτουν μέσα από τα μηνύματα που μας στέλνετε, είτε γραπτά μηνύματα είτε φωνητικά.

0: στο WhatsApp ή στο Viber ή στο email. Το επισημαίνω, συνάδελφε, διότι θέλουμε να δώσουμε βήμα στους αγροτές.
1: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
9: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
10: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
11: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
10: Καλά, κάτι θα κάνω.
12: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ακούτε Στίγμα, φίλες και φίλοι. Το ρολόι μας δείχνει 6 λεπτά μετά τις 11. Η τουριστική περίοδος βρίσκεται στην κορύφωσή της και η πίεση και προς τις αστυνομικές υπηρεσίες είναι μεγάλη. Θέλουμε να ακούσουμε την εικόνα που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο, οι αστυνομικοί που υπηρετούν στη Ζάκυνθο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αμέσως τώρα στην τηλεφωνική γραμμή
1: τον κύριο Άγγελο Πολύσο, που είναι γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζάκυνθου.
0: Τι κάνετε, κύριε Πολύσο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους κρατές σας.
0: Πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής το καλοκαίρι?
2: Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, θα έλεγα.
0: Εξίσου δηλαδή χάλια με πέρυσι, δηλαδή?
2: Ναι. Ακούστε να δείτε, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου και αστυνομική περιοδευτός αυτού γίνεται καθημερινά να αποκριθεί σε ένα... σε αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, οι οποίες όμως δεν περιορίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Το υπάρχον προσωπικό καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανταποκριθή στις ανάγκες αστυνόμευσης, όμως η λήψη σε ανθρώπινο δυναμικό είναι πλέον εμφανής και επηρεάζουν άμεσα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
0: Ρωτούσα και τον κύριο Καραγκούνη, θα ρωτήσω και εσάς. Εδώ υπάρχουν στατιστικές που δείχνουν ότι η αναλογία αστυνομικός αναπολίτη στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ανεπτυγμένες συγκριτικά με την Ελλάδα, που αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες κλπ. Οπότε το πρόβλημα πού είναι, πού βρίσκεται, ότι δεν είναι, το οργανόγραμμα δεν είναι σωστό, δεν στελεχώνονται σωστά οι υπηρεσίες, δεν υπάρχει οργάνωση, τι γίνεται?
2: Μιας και αναφερθείτε στην αναλογία αστυνομικού προς πολίτη, θα είναι καλό να γνωρίζουμε και τι συμβαίνει με τα αντίστοιχα στη Ζάκυνθο. Αυτή τη στιγμή η αναλογία αστυνομικού προς πολίτη στη Ζάκυνθο είναι 1 προς 500 κατά τους χειμερινούς μήνες και 1 προς 1500 κατά τους θερινούς μήνες, συμπεριλαμβανομένης συνισχυτικής δύναμης. Όταν ο μέσος όρος, πανελλαδικά, αναλογίας αστυνομικού προς πολίτη, είναι 1 προς 64. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι υπέρμετρα σε βάρος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου. Και σε σύγκριση με άλλους νομούς, αλλά και πανελλαδικά.
0: Αυτό συμβαίνει επειδή θεωρείται για πολλούς η Ζάκυνθος δυσμενής μετάθεση και δεν δέχονται να υπηρετήσουν εδώ. Πώς το εξηγείτε?
2: Υπάρχει, είναι ένα, όχι δυσμενής μετάθεση, θεωρείται δυσμενής μετάθεση. Απλά μετά τις τελευταίες, την πρημοδότηση, θα έλεγα, κάποιων συγκεκριμένων υπηρεσιών στην Αθήνα με παραπάνω μόρια, δεν είναι επιλογή. Δεξαμενή που είχαμε για τη Ζάκυνθο, δεν το επιλέγουν πλέον.
1: Ναι. Δεν θεωρείται πρώτη επιλογή για τους συναδέλφους σας.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ στη Ζάκυνθο, ποια περιστατικά, κύριε Πολύζο?
2: Εμείς απλά πριν να καταλάβετε, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι ακολουθείται ένα μοντέλο ενίσχυσης υπηρεσιών ανάλογο με αυτά που ακολουθείται στα νησιά του Αιγαίου. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι η Ζάκυνθος δεν είναι ούτε Μύκονος ούτε Σαντορίνη, ώστε να αντιμετωπίζει την ίδια συλλογιστική ως προς την στελέχωση των υπηρεσιών.
0: Ποια είναι η διαφορά?
2: Στα συγκεκριμένα νησιά ο πληθυσμός κατά τους χειμερινούς μήνες είναι 3 με 4.000 κατοίκους, ενώ αντίστοιχα στη Ζάκυνθο ο μόνιμος πληθυσμός, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ανέρχεται στους 42.000 κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες είναι αυξημένες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και δεν περιορίζονται μόνο στη διαχείριση της τουριστικής περίοδου.
1: Ναι. Άρα εσείς ζητάτε μόνιμη στελέχωση των υπηρεσιών της αστυνομίας Ζάκυνθο. Ενίσχυση μάλλον.
2: Η θέση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων παραμένει σταθερή. Εμένουμε στην πρότασή μας για ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας με μόνιμο προσωπικό.
1: Ναι.
2: Η ασφάλεια ενός νησιού με τόσο μεγάλο τουρισμό και με τόσο αυξημένη τουριστική κίνηση δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εποχική ενίσχυση.
1: Ναι.
2: Απαιτείται ένας δίκαιος και αριστικός, θα έλεγα, σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ζακύνθου και θα διασφαλίζει ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου θα υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της προς όφελος των κατοίκων, των τουριστών, αλλά και των ίδιων των αστυνομικών.
0: Φέτος έγιναν αποσπάσεις, ενισχύθηκε η αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου?
2: Ενισχύθηκε, ναι. Όχι όμως όχι επαρκώς.
0: Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πέρυσι ή σε χειρότερη?
2: Ελαφρώς χειρότερη, θα έλεγα.
1: Ελαφρώς χειρότερη.
2: Μάλιστα.
1: Παρότι έχουν έρθει, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, αστυνομικοί, οι οποίοι είναι βέβαια μόνιμα στο αεροδρόμιο Ζακυνθού, αποκλειστικά εκεί για τις ανάγκες εκεί και την ασφάλεια.
0: Αυτό
1: και
0: δεν
1: ελέγχους.
0: Έχει αποδεσμεύσει αστυνομικούς,
1: ναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Ώστε να βρίσκονται στον δρόμο.
1: Ή δεν ισχύει και δεν είναι έτσι?
2: Όχι, όχι, δεν έχει αποδεσμεύσει αστυνομικούς. Ο κρατικός αεροημένας Ζακύνθου καλείται να διαχειριστεί καθημερινά πλήθος τουριστών. Είναι χιλιάδες οι τουρίστες.
1: Ναι.
2: Απαιτείται το ελάχιστο σε κάθε βάρδια 9 αστυνομικοί, οι οποίοι θα βρίσκονται αποκλειστικά στα booth. Συν τους αστυνομικούς που πρέπει να είναι για την τάξη και την ασφάλεια του αεροδρομίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και η ενισχυτική δύναμη του αεροδρομίου δεν υπαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του ίδιου του αεροδρομίου. Ενδεικτικό παράδειγμα θα σας φέρω την υπηρεσία μου, το Τμήμα Τροχιάς Ζακύνθου, η οποία μόλις χθες ενισχυθήκαμε.
1: Μόλις χθες.
2: Με 5 άτομα.
1: Με 5 άτομα.
2: Χθες.
1: Ενώ πριν την έλευση των 5 αυτών συναδέλφων σας, πόσοι ήσασταν στην τροχιά?
2: 11 άτομα.
1: 11 άτομα για όλο το νησί.
2: Για όλο το νησί. Κοιτάξτε, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των συγκοινωνιών απαιτεί υπηρεσίες επαρκώς τελεχωμένες, οργανωμένες και αστυνομικούς και παρουσία αστυνομικών στο δικό δίκτυο.
0: Μα συγγνώμη, 11 άτομα τώρα, 11 άτομα. Τρεις βάρδιες δηλαδή. πρέπει να καλύψετε τρεις βάρδιες.
2: Γι' αυτό η αστυνομική, όχι μόνο της τροχιάς, όλων των υπηρεσιών που υπηρετούν στη Ζάκυνθο, καταβάλουν τα μέγιστα, εργάζονται πολλές φορές πέραν των ανθρωπίνων δυνατών ορίων τους. Αλλά αυτό, το φιλότιμο δηλαδή που επιδεικνύουμε, δεν υπάρχει για να καλύψει την υποστελέχωση.
1: Ναι, και βέβαια ο πολίτης ο οποίος ζητά να γίνονται έλεγχοι καθημερινά ενώ στους δρόμους, τέλος πάντων, ναι, για διάφορες παραβάσεις. Και πολλές φορές αρκετοί διαρωτούνται και λένε, μα δεν υπάρχει αστυνομία, ξέρετε τώρα αυτό που, μα δεν υπάρχει ένας αστυνομικός να δει τι γίνεται. Εάν μου λέτε ότι ήταν μέχρι και χθες 11 άτομα, πού να προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι να πρωτοπανε?
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Τώρα κύριε Πολίζο, ποια περιστατικά βλέπετε να κυριαρχούν στη Ζάκυνθο?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει, καταρχήν πρέπει το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ότι και η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα μεταβάλλεται με αυξητικές τάσεις και ποσοτικά και ποιοτικά. Τα περιστατικά που καλούμαστε να επιληφθούμε περιλαμβάνει όλο το φάσμα από απλές διανέξεις και συμπλοκές έως βαριά αδικήματα ασφάλειας ή ακόμα και έχουμε και αυξημένο όγκο στην τροχιά ατυχήματα επίσης.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το Λαγανά, εκεί ξέρουμε ότι εντάξει, υπάρχει μια ενίσχυση, πάντα υπάρχει μια περαιτέρω αυξημένη αστυνομική παρουσία εκεί για ευνόητους λόγους, γνωρίζουμε τώρα όλοι λίγο πολύ. Πώς έχει η εικόνα εκεί στο Λαγανά, πόσοι συνάδελφοί σας καθημερινά είναι εκεί και ελέγχουν?
2: Είναι, υπάρχουν στο Λαγανά και ομάδες ΟΠ και ομάδες ΟΕΠΤΑ πλέον, υπάρχουν ομάδες ασφαλείας, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή του Λαγανά. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου καλείται να αστυνομεύσει όλο το νησί, να ανταποκριθεί σε περιστατικά σε κάθε δημοτική ενότητα, να καλύψει τις απαιτήσεις του δικού δικτύου, την αστυνόμευση του δικού δικτύου και όπως είπαμε και πριν και του κρατικού αερογημένα. Οπότε δεν είναι μόνο ο Λαγανάς, είναι το σύνολο της Ζακύνθου.
0: Ρωτάει ένας φίλος για τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο αεροδρόμιο. Ευθύνεται η δύναμη της αστυνομικής διεύθυνσης εκεί ή είναι ανεξάρτητο το πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, η ταχύτητα του ίντερνετ, του διαδικτύου που υπήρχε στα μηχανήματα ήταν αντίστοιχη των άλλων αεροδρομίων της χώρας. Το πρόβλημα ήταν αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Δηλαδή το υπάρχον προσωπικό καλούνταν να εκτελέσει και άλλα καθήκοντα πέραν του διαβατηριακού ελέγχου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις. Ναι. Βέβαια, η κατάσταση έχει βελτιωθεί τις τελευταίες μέρες.
0: Τώρα, επειδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο αριθμός των αστυνομικών δεν είναι τέτοιος για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά της η αστυνομία από το βορρά μέχρι το νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση του νησιού.
1: Στο βαθμό που πρέπει.
0: Στο βαθμό που θα θέλαμε, που θα μας ικανοποιούσε. Ερώτηση. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιοι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος το τελευταίο διάστημα και σε ένα τέτοιο έλεγχο βλέπουμε 4 αστυνομικούς οπλισμένους να συνοδεύονται με 2-3 άλλους με πολιτικά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Σε τέτοιο έντονο βαθμό.
0: Μου λέτε δηλαδή την ώρα που λέμε ότι δεν επαρκεί το προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες, βλέπουμε έναν να γίνεται ένας τυπικός έλεγχος σε κάποιο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πρέπει να γίνεται τακτικά για κάτι απλό. Βιβλιάρια υγείας, ας πούμε, έτσι, άδειες εργασίες. Και να βλέπουμε μια τόσο συγκεντρωμένη δύναμη, μεγάλη δύναμη, που να πιστεύει κανείς, κάποιος περαστικός, ότι για να συμβαίνει αυτό,
3: γύρευε τι.
0: Κάποιος μεγάλος εγκληματίας πρέπει να κρύβεται στις αποθήκες, ας πούμε, του καταστήματος.
2: Κοιτάξτε, σε αυτό το θέμα ανήκει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της κάθε υπηρεσίας και αρμόδιος να κρίνει τη δύναμη και τον τρόπο ελέγχου που θα γίνουν είναι ο διοικητής της υπηρεσίας. Οπότε θα μου επιτρέπεις να μην επεμβώ σε τέτοιες.
0: Καμία αντίρρηση, το καταλαβαίνω και το σέβομαι αυτά που λέτε. Απλά εκφράζω τον προβληματισμό μου, διότι από τη μία διαβάζουμε ότι η αναλογία αστυνομικών στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες χώρες. Εσείς έρχεστε και μου λέτε ότι δεν επαρκεί η δύναμή μας για να ανταποκριθούμε, και σκέφτομαι και επιβεβαιώνεται η αλήθεια, είναι στο μυαλό μου αυτά που βλέπω, ότι μάλλον δεν κάνουμε σωστή κατανομή των δυνάμεων, σωστή διαχείριση βέβαια. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον αστυνομικό διευθυντή εδώ ή κάποιον άλλον, αλλά αυτό προκύπτει από αυτά που βλέπω, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, είπα κάτι, οι αστυνομικοί στην Ελλάδα μπορεί να είναι το ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με την άλλη Ευρωπαϊκή
1: Ναι, το είπατε για τη Ζάγκρεπ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως τελικά όλο αυτό, ας πούμε, παρατηρούμε με τους ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχει να κάνει με μια επικοινωνιακή καθαρά διαχείριση? Δηλαδή, εκεί που φωνάζει ο κόσμος ότι δεν έχουμε αστυνομικούς, να δείξουμε ότι έχουμε δυνάμεις εδώ και παλεύουν το έγκλημα, το μεγάλο, ας πούμε.
1: Το βαρύ.
2: Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό.
0: Αλλά τι συμβαίνει?
2: Γιατί αστυνόμευση με όρους επικοινωνίας είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
0: Εσείς πιστεύετε ότι έχει πετύχει η αστυνομία στο έργο της? Τώρα τι να σας ρωτήσω τώρα και εσάς, τι να μου απαντήσετε τώρα. Εντάξει.
2: Σας είπα και προηγουμένως, οι αστυνομικοί που υπηρετούν είναι σε θέση να γνωρίζω, και σας το λέω με πλήρη βεβαιότητα, ότι οι αστυνομικοί που υπηρετούν, συνάδελφοί μου, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακίνθου, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτελέσουν το έργο τους και να εξυπηρετήσουν το σύνολο των πολιτών. Τώρα, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, όπως είπα και πριν, ανήκει στους διοικητές των υπηρεσιών.
1: Κύριε Πολύζο, σε σχέση τώρα με έτσι πιο βαριά περιστατικά παραβατικότητας, έτσι μιλάμε, γιατί βλέπουμε μια πλούσια πληροφόρηση που έχουμε με δελτία τύπου από την αστυνομική διεύθυνση για συλλήψεις που γίνονται σε όλα τα Ιόνια νησιά και βέβαια και στη Ζάκυνθο, και παρατηρούμε πάρα πολλές τέτοιες συλλήψεις για κατοχή ή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Βλέπετε αυτό να έχει λάβει κάποιες ανησυχητικές διαστάσεις ή είναι κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια, στο ίδιο επίπεδο? Γιατί είπατε πριν ότι μεταλλάσσετε
0: το έγκλημα
1: και τα λοιπά. Γι' αυτό το ρωτώ.
2: Ισχύει. Είναι αυξανόμενες, όπως σας είπα και προηγουμένως, και σε θέμα ποσοτικό, δηλαδή περιστατικών, και σε θέμα ποιότητας.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό το λόγο εμείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, απαιτεί η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος και τέτοιων συμπεριφορών, απαιτεί παρουσία μόνιμου προσωπικού.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στο παρελθόν η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Ζακύνθου έχει καταγγείλει δύο πολύ σοβαρά πράγματα που νομίζω ότι θα παραμείνουν, θα γραφτούν στην ιστορία δηλαδή. Το ένα είναι ότι προφανώς πολιτικοί παράγοντες δεν θέλουν να ενισχύσουν την αστυνομική διεύθυνση της Ζακύνθου για να καλύψουν το έγκλημα ουσιαστικά, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί τους εξυπηρετεί να υπάρχει μια ανομία, τέλος πάντων. Και το άλλο είναι ότι οι διοικήσεις, όχι μόνο στη Ζάκυνθο, ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές, προσπαθούν να καλύψουν, να μην στέλνουν την πραγματική εικόνα του εγκλήματος, των παραβάσεων στην κεντρική διεύθυνση, με αποτέλεσμα και η κεντρική διεύθυνση πολλές φορές να έχει μια ελλειμματική εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει σε έναν τόπο. Ναι. Δηλαδή προσπαθούν να αιωροποιήσουν την κατάσταση ότι δεν υπάρχουν και σοβαρές παραβάσεις.
1: Δεν είναι
0: οπότε
1: τα πράγματα.
0: Πάνε καλά τα πράγματα εδώ.
1: Ναι, ναι. Ισχύουν αυτά.
2: Ισχύουν. Κοιτάξτε, η αστυνομία δεν μπορεί, όπως και κάθε κρατικός φορέας, δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός πολιτικού πλαισίου. Εμείς έχουμε κατά καιρούς και διαχρονικά καταγγείλει αυτά τα πράγματα. Έχουμε ενημερώσει τη φυσική και την πολιτική ηγεσία. Και ειλικρινά και εμένα τον ίδιο μου προκαλεί εντύπωση γιατί δεν μπορούν να δουν από αυτά που βλέπουμε κι εμείς.
1: Ναι.
2: Είναι τόσο, δηλαδή τα βλέπει όλος ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά και τα περιστατικά που γίνεται, συμφωνώ, υπάρχει οριοποίηση και υπάρχει απόκρυψη πραγματικών περιστατικών με τις σημαντικές αναφορές μέσω των σημαντικών αναφορών. Δηλαδή, δεν γίνονται σημαντικές αναφορές προς τις προϊστάμενες υπηρεσίες, ούτως ώστε να ενημερώνεται απόλυτα για, το, για, το, για την ποσότητα των συμβάντων.
0: Και αυτή είναι μια κατάσταση η οποία, έτσι όπως την περιγράφετε, έχει διαμορφωθεί, που βολεύει πάρα πολλούς. Βολεύει τις διοικήσεις των αστυνομικών τμήματων, των αστυνομικών διευθύνσεων, βολεύει την ηγεσία του Υπουργείου, βολεύει τις περιφερειακές διευθύνσεις. Όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά
0: under
1: άλλη,
0: control.
1: Ναι. Ναι, αλλά από την άλλη. Ναι, παρακαλώ, κύριε Πολύζο.
2: Το έχουμε καταγγείλει αυτό και το έχουμε και δώσει και εγγράφος και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, με παλιότερη αναφορά μας, η οποία παραμένει καθόλου επίκαιρη.
1: Ναι, αλλά πώς είναι δυνατόν να δίνονται τέτοια στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και από την άλλη ο ίδιος ο Υπουργός να δηλώνει δημόσιο ότι είμαστε εγκληματογόνος περιοχή.
0: Κάπως είναι.
1: Δηλαδή είναι λίγο ξύμορο. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς.
2: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Πολύζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ελπίζουμε κι εμείς το καλύτερο.
1: Το καλύτερο, ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Άγγελο Πολύζο, επαναλαμβάνω, είναι γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, ο ίδιος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ στον Στίγμα. Συνάλφε, δώσ' μου το χαρτί ένα λεπτό εκείνο εκεί που σου έδωσα. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μπορείς σχολάκι, παιδιά, να σας το πω και αυτό, έτσι.
1: Τι?
0: Πράγματα που δεν θέλει να τα λέει ο ίδιος, τα πασάρει σε μένα.
1: Όχι, εντάξει. Δεν είναι... Κοίταξε, πάνω σε αυτό τώρα που συζητήσαμε τελευταία, δεν είναι οξύμορο. Δηλαδή, εφόσον κύριος ο κύριος Πολύζος το επανέλαβε, ναι, δεν δίνονται τα πραγματικά στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείο βάσει αριθμού περιστατικών, ενδεχομένως και, πώς να το πω, μορφής περιστατικού. Έχουμε ακούσει κατά το παρελθόν ότι μπορεί να αλλάξει μια κατηγορία.
0: Να υποβαθμιστεί.
1: Ναι, να υποβαθμιστεί.
0: Για να...
1: Ναι. Okay. Το είπε και ο κύριος Πολύζος. Ναι, ισχύει, το έχουμε πει και το έχουμε επισημάνει και στον ίδιο τον
0: Υπουργό. Και έχει σημασία που το λέει και ο ίδιος, διότι το προηγούμενο διάστημα που συχνά συνομιλούσαμε με τον κύριο Καρακούνη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, κάποια στιγμή από την πολιτική ηγεσία του τόπου είχε εκφραστεί η άποψη ότι εδώ υπάρχει προσωπικό ζήτημα και προσπαθεί ο κύριος Καραγκούνης να τα δείξει διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, ναι, διότι έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους.
1: Okay.
0: Εδώ ακούσατε έναν ακόμα αστυνομικό υπάλληλο.
1: Ναι, ναι. Να επαναλαμβάνει τα ίδια.
0: Να επαναλαμβάνει τα ίδια.
1: Πώς λοιπόν εξηγείται ο υπουργός να λέει ότι εδώ στη Ζάκυνθο παράγεται βαρύ έγκλημα? Μια χούφτα άνθρωποι, τώρα μην τα επαναλάβω. Τα έχετε, τα θυμάστε. Ο ένας σκοτώνει τον άλλον και δεν ξέρω εγώ τι, και ότι είμαστε εγκληματογόνος περιοχή. Πώς εξηγείτε λοιπόν αυτό? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Έχει άλλη εικόνα προσωπική ο υπουργός που δεν έχει το Υπουργείο με τα στοιχεία που λαμβάνει?
0: Όχι, το χειρότερο είναι πώς είναι δυνατόν να λέει αυτό που είπε και που μας έχει στιγματίσει και εμάς και τον ίδιο πιστεύω, και την ίδια στιγμή να μην φροντίζει να ενισχύσει με τον τρόπο που πρέπει, όχι απαραίτητα αριθμητικά, με τον τρόπο που πρέπει.
1: Αριθμητικά.
0: Με τους κατάλληλους ανθρώπους.
1: Εντάξει,
0: εγώ λέω την αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου,
1: ναι,
0: για να ξεπαστρέψει το έγκλημα.
1: Ακριβώς, το βαρύ έγκλημα.
0: Το βαρύ έγκλημα.
1: Πώς γίνεται να λέει ο κύριος.
0: Και το λιγότερο βαρύ, γιατί.
1: Ναι. Πάνω στο ερώτημα που του έδεσε Σπύρο, με τα στοιχεία που υπάρχουν σε άλλες χώρες και σχετικά με την Ελλάδα κτλ., δηλαδή αναλογία αστυνομικού με πολίτη, είπε ο κύριος Πολύζος, ναι, πανελλαδικά είναι ένας προς 64, ένας αστυνομικός για 64 πολίτες.
0: Δεν αμφισβήτησε τα στοιχεία που δώσαμε. Εντάξει, είναι στοιχεία όμως της Ευρωπαϊκής Δύσης, δεν αμφισβητούνται.
1: Σύμφωνοι. Πώς γίνεται όμως αυτό το 1 προς 64 στη Ζάκυνθο το καλοκαίρι να γίνεται 1 προς 1500, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς? 1 προς 1500.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα και αν είναι λίγος ο αριθμός των αστυνομικών υπαλλήλων στη Ζάκυνθο,
1: ναι,
0: όταν βλέπω ότι σε μια απλή επιχείρηση που θα μπορούσαν να είχαν διεκπεραιώσει 2 αστυνομικά όργανα και πηγαίνουν 6 ή 8,
1: ναι, εντάξει,
0: τι καταλαβαίνω εγώ, ότι
1: γίνεται κακή διαχείριση.
0: Γίνεται κακή διαχείριση.
1: Μα το είπε και ο κ. Πολύζος, ότι γίνεται σε κακή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αντί να βρίσκονται οι αστυνομικοί εκεί που πρέπει για να κυνηγήσουν σε πρώτη φάση το βαρύ έγκλημα, αλλά και το μικρότερο έγκλημα και την παράβαση, τέλος πάντων,
1: βέβαια,
0: και
1: βέβαια
0: την έλλειψη κράνους, ας πούμε, σε ένα όχημα. Και αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι λίγο?
1: Όλα έχουν τη σημασία.
0: Λοιπόν,
1: όλα έχουν τη σημασία.
0: Κάτι δεν πάει καλά με τη διαχείριση, να το δούμε λίγο. Εκτός και αν θέλουμε να δείξουμε μια βιτρίνα ότι κοίτα να δεις, ας πούμε, ενισχύθηκε κόσμος πολύς, αστυνομικοί, χαμός γίνεται στη Ζάκυνθο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Πολύζο σε αυτό που είπε, σαν ένα γενικότερο έτσι σχόλιο, ότι η αστυνόμευση όταν γίνεται με επικοινωνιακό τρόπο αποτυχάνει. Είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Όταν γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Λοιπόν, ακούτε Στίγμα. Να θυμίσω ότι πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Εκεί θα βρείτε και ήδη για εξωτερικούς χορούς. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε συστήματα σκίασης που σας είναι απαραίτητα. Μπορεί να βρείτε υφάσματα τα οποία είναι και αδιάβροχα και ανεξίτηλα. Μπορείτε να βρείτε τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό. Οι τιμές που θα τα βρείτε είναι εξαιρετικές, προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές στην εταιρεία Μπράτης. Με τη Levante Ferries ταξιδεύουμε. Η Levante για τη δική μας άνεση και εξυπηρέτηση μας δίνει δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας. Μπαίνουμε στο site levanteferries.com και εκεί ακολουθούμε την διαδικασία βήμα-βήμα. Είναι εύκολη και απλή και μπορούμε να την κάνουμε οποτεδήποτε θελήσουμε, χωρίς να τρέχουμε στα εκδοτήρια με την κίνηση κτλ. Και να χωνόμαστε ούτε στο λιμάνι τελευταία στιγμή. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας απαραίτητη διακοπή και μετά θα αλλάξουμε κλίμα επιστρέφοντας εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
10: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Λοιπόν, στίγμα για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Για σήμερα Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο. Όπως γνωρίζετε, δεν είναι μόνο παραλίες και τουρισμός, είναι και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις που δίνουν ζωή στην πόλη, στις πλατείες και στα χωριά μας. Ο πολιτισμός, το λέμε, αλλά πρέπει να το λέμε, αποτελεί την ψυχή ενός τόπου, ιδιαίτερα σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος, με τεράστια ιστορία, μουσική παράδοση, με θέατρο, με καντάδες, με χοροδίες, με σημαντικούς δημιουργούς. Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, αποτελούν στοιχείο της ταυτότητας του τόπου μας.
1: Με θεατρικές παραστάσεις.
0: Προσφέρουν διεξόδους στους κατοίκους, εμπλουτίζουν την εμπειρία και των επισκεπτών, ενισχύουν την τοπική οικονομία πολλές φορές. Οπότε, τι καλύτερο από το να δούμε τι παίζει τις επόμενες μέρες, τι θα δούμε, τι θα παρακολουθήσουμε, τι θα ακούσουμε στην πόλη της Ζακύνθου και όχι μόνο. Τι έχει προετοιμάσει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου της Ζακύνθου. Είναι μαζί μας, τον καλημερίζουμε. Ο Τάκης Οβριώτης.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
2: Και να έχουμε υγεία και να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν.
2: Δύο μήνες είναι θα περάσουνε, εννοώ, που δεν έχουμε να παρκάρουμε, που δεν έχουμε να περπατήσουμε στο δρόμο, που δεν έχουμε. Παιδιά, είναι δύο μήνες πάντα. Αυτοί οι δύο μήνες.
1: Με γκρίνια άρχισες τώρα.
2: Ναι, γιατί
1: αυτά τα λέγαμε
2: γιατί
1: πριν.
2: Το βράδυ, γιατί ψες το βράδυ κατέβηκα 11.30 να κάνω ένα περπάτημα στην παραλία και έλεγα με συγχωρείτε, κάνετε λίγο πιο εκεί για να μπορώ κι εγώ. Λοιπόν, έχει κόσμο πολύ. Το νησί έχει κόσμο πολύ.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Πολύ.
1: Καλό είναι.
0: Πολύ.
1: Και θα έχει και πιο πολύ.
2: Καταρχήν, δεν στα σκάφη. Από τη μία μερία μέχρι την άλλη.
1: Καλά, κάθε καλοκαίρι έτσι γίνεται.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι επλούτηνε και ο κόσμο επλούτηνε κιόλα. Εκείνο θέλω να σου πω. Να πιω μια γουλιά καφέ, να σου πω.
0: Εμεί δεν ξέρω τι κάνουμε. Ο κόσμο πλούτηνε.
2: Δηλητήριο είναι τούτο ο καφέ που μου φέρατε. Μπορεί να μου φέρει λίγη ζάχαρη.
1: Εμεί σου φέραμε το καφέ.
2: Δηλητήριο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Πάμε να μην αναφερθούμε σε ημερομηνίες.
2: Όχι, βέβαια. Θα πούμε πολλά.
1: Ναι,
2: να σου
1: μισό
2: πω.
1: Λεπτό, Τάκη μου, μισό λεπτό. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αργότερα, μετά το μεσημέρι, που μπορείτε να δείτε και να ακούσετε τη συνέντευξη και τα λοιπά του Τάκη του Βριώνη και τα όσα θα πούμε, θα είναι αναλυτικά το πρόγραμμα,
2: έτσι,
1: ημερομηνία, μέρα-μέρα κτλ.
2: Θα σας τα αφήσω εγώ.
1: Το έχουμε, κύριε, το έχουμε.
2: Έτσι,
1: παρακαλούμε τώρα, πείτε μας. Σας ακούμε.
2: Σου πω, καταρχήν, να αρχίσουμε από τα Ζακυθινά. Ότι έχουμε τα Σεριάνια μας. Σαββάτο. Σεριάνια. Και θα κοιτάξουμε και σε χωριά να γίνουν. Πέρυσι ο Τάκης ο Κοριανίτης, γεια σου Τάκη μου γλυκέ, σε ευχαριστώ για ό,τι κάνεις για μένα. Ο Κοριανίτης ο Τάκης έκαμε 17 περατζάδες στα χωριά. Σε όλα τα χωριά, σε όλα τα χωριά. Έτσι, να τα λέμε αυτού αυτού. Mm-hmm. Φέτος θα κάνουμε και φέτος.
1: Πολύ
2: τώρα
1: ωραία.
2: Κάνουμε και στην πόλη που ξεκινάμε τις 9 ώρες από το. Από του Αγίου 40 και καταλήγουμε στην πλατεία του Σολομού. Που γίνεται, παιδιά, χαμός Κυρίου. Χαμός Κυρίου. Κάθε Σάββατο θα γίνεται αυτό, σας το λέω. Είναι η χοροδία του Δήμου Ζακύνθου, η καινούρια, και είναι και η μαντολινάτα του Δήμου Ζακύνθου. Ναι. Είναι και οι μπάντες μας, παιδιά.
1: Άρα θα έχουμε μουσικό Σεριάνι κάθε Σάββατο.
2: Κάθε Σάββατο πολύ θα ωραία. Έχουμε μουσικό Σεριάνι. Αν συμβεί κάτι και δεν μπορούν να συντονίσουν, παιδιά, θα γίνει Κυριακή. Αλλά επειδή Κυριακή συνήθως πάνε όλοι έξω και κάνουν μπάνια και αυτά.
1: Η ιδανική
2: μέρα είναι,
1: Σάββατο.
2: Είναι το Σάββατο.
1: Ναι. Μιλάμε
2: είναι
1: για Σάββατο απόγευμα. Έτσι.
2: Ευχαριστώ πολύ το Φιλιακό που τα κάνει όλα αυτά. Και έτσι τα παιδιά από τη χοροδία και τα παιδιά από τη Μαντολινάτα.
1: Πολύ ωραία. Τώρα έτσι, από εκεί και πέρα έχουμε και θεατρικές παραστάσεις.
2: Πολλές. Παιδιά, και είμαι περήφανος εφέτος για τις θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε Αντιγόνη του Σοφοκλή με την Παπαλιγούρα και με τον Ηλία το Μελέτη και χιλιάδες πρωταγωνιστές από κάτω, γιατί τώρα τους πω θα τελειώσει η ώρα.
1: Όχι,
2: εσείς
1: ναι.
2: Με πάτε γρήγορα. Να μην πω, με πάτε φουσέκι.
1: Τι που, να κάνουμε τώρα, ναι, πρέπει να προλάβουμε.
2: Κάπως αλλιώτικα το λένε, αλλά δεν το λέω.
1: Δεν
2: λοιπόν, έχω εκκλησιάζουσες.
1: Γυναίκες στην εξουσία, το Αριστοφάνη.
2: Με τη Μαρίνα την Ασλάνογλου, το Χατζηπαναγιώτη. Ένα θείασο 30 άτομα. Έχω καταρχήν πλούτο το Αριστοφάνη. Mm-hmm. Και ξέρεις ποιος θα κάνει τον Τριγέο.
1: Ο Μάκος Ερφερλής.
2: Ο Μάκος Ερφερλής, παιδιά. Εξαιρετικός μου είπανε. Τον είδε ο Ντίνος ο Πετράτος και μου λέει, παιδιά, ναι, είναι εξαιρετικός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: θα έχουμε καταρχήν πολλά παιδικά, έτσι. Πάρα πολλά παιδικά. Προχθές είχαμε το Δισεβάχ που επέκτηκε τη Ξένια Καλογεροπούλου. Που το είχα δει αυτού αυτού που με πήγε, γανε μικρόν επιτσιρικά να το δω. Και πρωταγωνιστούσαν τελείως άγνωστοι ο Σταμάτης ο Φασουλής, η Άννα η Παναγιωτοπούλου. Εκείνη τότε, την εποχή. Ναι, τότε. Ναι, ναι, τώρα σας μιλώ για το 70, παιδιά, 75 ξέρω εγώ.
1: Άρα λοιπόν έχουμε πολλές θεατρικές παραστάσεις.
2: Πολλές. Καταρχήν να πω και τούτο. Έχουμε το Ματωμένο Γάμο, παιδιά. Έτσι, σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου, του φίλου μου Κώστα μου γλυκές αγαπώ, η μετάφραση του Μπελιέ, μητέρα, η μάνα, η Άννα Ευαγενά, η νύφη, η Τζέννη Καζάκου, η Τζέννη η εγγονή του Κώστα η θεγατέρα,
1: ναι.
2: Και ένας θείασος με 25 άτομα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά. Έτσι, έχουμε τον επιθεωρητή Γκρέκ και τη Μαύρη Χείρα με την Βαλέρια Κουρούπη, τον Σπύρο τον Πουλή, τον Μάριο τον Αθανασίου.
1: Καταρχάς έχουμε musical, εδώ έχουμε τον Μάγο του Οζ.
2: Το Μάγο του Οζ. Έτσι, παιδικό. Είναι παιδικό, είναι παιδικό. Ναι, ναι. Έχουμε πολλές παραστάσεις, παιδιά. Τι να σας πω.
1: Και stand-up comedy.
2: Τον Αλέξανδρο, τον Τζουβέλα.
1: Ναι.
2: Τον έτσι και θα μου φέρει, μου είπε και
1: εξωγήινος μία. Εξωγήινος ή επιστροφή, ο τίτλος.
2: Ναι, έτσι ο τίτλος, εξωγήινος ή επιστροφή. Ναι. Και θα μου φέρει, μου είπε και έναν απειδίνο.
1: Απειδοτή.
2: Απειδοτή, ναι, αυτό που άμα παθαίνει κάτι.
1: Γιατί?
2: Έτσι, να το έχουμε στο θέατρο. Θα μου το κάνει δώρο.
1: Γιατί, παιδί μου, απειδοτή.
2: Έτσι, σε όλη τη. Όπου και να πάει, θα, είναι, θα δίνει και ένα τέτοιο.
1: Απειδοτή.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και πολλές συναυλίες.
2: Συναυλίες, παιδιά, πάρα πολλές. Καταρχήν θέλω να πω ότι μετά από 30 χρόνια ανεβαίνει πάλι η παράσταση Στενά Παπούτσια της Ζορζ Σαρή, έτσι, που είναι στις 26 Εβδόμου του νου του μήνα, ναι. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Εξαιρετική, που είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Εξαιρετική.
0: Που σημαίνει ότι την έχεις δει, για να μας λες ότι είναι εξαιρετική.
2: Την έχω διαβάσει. Την έχω διαβάσει, ήταν η φιλενάδα μου η Ζορζ Σαρή. Και από εκεί γνώρισα, γιατί δεν τον ήξερα ότι είναι Ζακυθινός, τον Κώστα τον Καποδίστρια από τη Ζορζ.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερο, έχουμε, και είναι και άλλα πολλά. Είναι και ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, μωρέ. Θα έρθει ο Γιώργος ο Κωνσταντίνος κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με τον.
1: Ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου.
2: Ναι, ο σπουδαίος, ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου. Θα είναι και αυτό. Συναυλίες, παιδιά. Πολλές συναυλίες. Ονειρεμένες συναυλίες.
1: Νατάσα Μποφίλιου.
2: Περίμενε. Έχουμε την Νατάσα την Μποφίλιου.
1: Έλενα Παπαρίζου.
2: Έχουμε την Έλενα την Παπαρίζου.
0: Τι άλλο έχετε, ρε παιδιά, για πείτε, τι άλλο έχετε.
2: Έχουμε τον Νίνο με τη Ζόζεφιν. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω και να το βάλω. Και θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα.
0: Αυτή είναι ζευγάρι, ρωτάει ένας φίλος εδώ.
2: Αν είναι ζευγάρι.
0: Μείνω με τη Ζόζεφιν.
2: Και πού ξέρω εγώ με τον Νίνο.
0: Ξέρω εγώ, εσύ τα ξέρεις αυτά, γι' αυτό σε ρωτάνε.
1: Καλά, μπορεί και να είναι.
2: Μοναχός μου κοιμάται.
1: Μπορεί και να είναι.
2: Και πού είναι. Με τον Νίνο δεν κοιμάται. Τον έχω όμως φίλο. Είναι φίλος μου. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε στο σπίτι του Ηλία του Κοκοτού που είναι στα γενέθλιά του.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν και φίλη η Λενάδα μου, είναι η πρώην πεθερά του.
1: Μία συναυλία αφιέρωμα των Bohemian Tribute για τους Queen.
2: Για τους Queen. Αυτή θα είναι μία συναυλία που θα τραγουδήσουν Queen.
1: Ναι, ποιοι. Ναι, οι Bohemian Tribute.
2: Είναι Ιταλοί.
1: Μάλιστα.
2: Είναι Ιταλοί. Και θέλω να πω και ένα άλλο, παιδιά. Για μία συναυλία που θα γίνει με το Βαρδί. Το Γιάννη, νομίζω τον λένε, το Βαρδί. Και τον Άκη το Δίξιμο. Που αυτή η συναυλία είναι του Δήμου και την κάνει για τους καρκινοπαθείς. Θα είναι με εισιτήριο πολύ
0: με
2: φτηνό.
0: Δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Σύλλογο καρκινοπαθών.
2: Με εισιτήριο πολύ φτηνό. Γιατί και όλα θα πάνε στο Σύλλογο Καρκινοπαθών. Έτσι.
1: Και από ό,τι διαβάζω, Τάκη μου επιτρέπεις, γιατί και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τους ακινθινούς και όχι μόνο. Θα γίνει και ένα αφιέρωμα στον Δημήτρη Λάγιο.
2: Ω, αυτό είναι το τελευταίο. Αυτό θα σου το φυλάξω για το κερασάκι στη Σαντιγή.
1: Δεν το αναφέρω.
2: Αυτό
1: δεν το συνεχίζω μάλλον.
2: Δίνει δύο βράδια. Όχι, αφού το πες, θα το πω τώρα. Είναι δύο βράδια στο τέλος Αυγούστου.
1: Ναι.
2: Στο τέλος Αυγούστου είναι δύο βραδιές που θα είναι από τους τραγουδιστάδες της Ζάκηθρο μέχρι τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της Αθήνας. Δεν λέω ονόματα γιατί ήδη κουβεντιάζεται αυτό το θέμα.
1: Αφιέρωμα στον Δημήτρη Λάγιο.
2: Δύο βράδια. Είναι δωρεάν. Θα έρθει όλος ο κόσμος και θα του κάνουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο αφιέρωμα.
0: Άκου τώρα να δεις γιατί μας τρολάρουν, γιατί ο κόσμος θα πούμε.
1: 35 χρόνια μετά το θάνατο του αείμνηστου του μεγάλου Δημήτρη Λάγιου. Πάμε.
0: Το κλείσατε αυτό. Λοιπόν, για να πω το επόμενο. Για να δεις, υπάρχουν και κακοί άνθρωποι που μας ακούνε τώρα. Με τον Νίνο δεν κοιμάμαι, λέει ο Τάκης. Τα δε εφηβριώνεις. Για τη Ζωζεφίν κουβέντα.
2: Τι να πω.
0: Δηλαδή, εντάξει, okay.
2: Όχι, μα με ρωτήσατε αν εντάχει ο Νίνος με τη Ζωζεφίν. Δεν το ξέρω, παιδιά.
0: Ρωτάει ο κόσμος εδώ, παιδιά.
2: Υπάρχει θεομόναχος. Τώρα πεγέρασα θεομόναχος, κοιμάμαι.
1: Αυτά τα ωραία.
2: Αν μάθω τίποτα, θα με βρούνε, που λένε οι παλιοί που λέγανε.
1: Να σου πω, Τάκη, και βέβαια να πούμε ότι έχει ανακοινιστεί το
2: θέατρο.
1: Το υπαίθριο.
2: Δεν το πιστεύετε.
1: Να το πούμε.
0: Εδώ όμως. Πέσω το πρωτοκολλό και να πω όμως και δύο παρατηρήσεις που κάνει εδώ ο κόσμος. Δύο ελλείψεις.
2: Καταρχήν, το θέατρο, να το ξέρετε, άρχισε από την αρχή. Δηλαδή, τι εννοώ. Μέσα βρήκαμε παιδιά. Γύρω στα 20 φορτηγά χώμα βγήκε από μέσα. Όλα τα πρανίτσια που χάλησε.
0: Όταν έπεσε το.
2: Καταρχήν, βγήκαν τα καθίσματα. Δεν υπάρχουν τα καθίσματα.
0: Καλό ή κακό αυτό τα
2: κοιτάξτε. Καλό. Να σου πω γιατί όλα αυτά τα παλιά τα σπασμένα, όλα βγήκανε. Όλα καθαρίστηκε.
0: Δεν θα έπρεπε όμως να τα αντικαταστήσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Αντί αυτά, να τα αφαιρέσουμε.
2: Ναι, αλλά
0: τελούς.
2: Δεν προλαβαίνουμε τώρα να γίνει αντικατάσταση.
0: Θα γίνει όμως το υπόσχεσαι.
2: Βεβαίως. Ήδη με ένα πρόγραμμα Λίντερ, η Αθηνά, η Φαραού, η διευθύντρια του πολιτισμού, έχουμε κάνει για 1000 καθίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Α, και το έχουμε βάλει και το θέατρο στα Πρανίτσι Πόχαλης. Λέει να μπει από μέσα πλέγματα, από άνω εκεί και τέτοια.
0: Να γίνουν κάποια έργα.
1: Να γίνουν παρεμβάσεις.
2: Βεβαίως.
1: Για την ασφάλεια.
2: Βεβαίως. Είναι όλο με τσιμεντόχρωμα, όλο φτιασμένο τσιμεντόχρωμα, όλο. Φτιασμένα από την αρχή τα φώτα. Mm-hmm. Καθαρισμένο, φτιασμένο. Το μοναχό σου είπα να φέρουν μαξιλαράκι να κάθονται φέτος. Ναι.
0: Δύο επισημάνσεις μου έχουν κάνει εδώ για το θέατρο. Το πρώτο είναι. Air condition στους χώρους, τους εσωτερικούς για τους καλλιτέχνες και
1: στα
0: το.
1: Καμαρίνια,
2: περίμενε. Αυτό θα πάει μία. Γιατί το θέλω και για το χειμώνα εγώ αυτό. Ήδη έχει παραγγελθεί μία ντουλάπα, έτσι τη λένε. Δεν ξέρω.
0: Ντουλάπα,
1: ένα μεγάλο.
2: Ένα ντουλάπα. Μεγάλο αυτό που θα μπει στη μεγάλη την αίθουσα. Mm-hmm. Αυτό θα μπει στη μεγάλη την αίθουσα. Τώρα γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Και γιατί το θέλουμε και για το χειμώνα. Γιατί το χειμώνα πάνω το θέατρο δουλεύει.
1: Ναι.
2: Είναι το Λύκειο Ελληνίδων που κάνει χορό. Mm-hmm. Το Λύκειο Ελληνίδων κάνει πλέξιμο, κάνει αργαλιό, κάνει γιόγκες, κάνει αυτά. Άρα. Είναι η Όργα η Παρασκευοπούλου που κάνει μαθήματα ορθοφωνίας, μαθήματα ηθοποιίας. Ξέρεις τι κόσμος είναι το χειμώνα.
1: Ναι, χρησιμοποιείται τέλος πάντων. Ναι,
2: πρώτον, δεύτερον, ναι. Όλα τα παλιά. Θέλω να το δείτε όμως το θέατρο, να έρθετε να το δείτε. Όλα τα παλιά που υπήρχαν μέσα, κάτι παλιοθρανία, πώς τα λένε, από εκείνα τα σιδερένια με τσικαρέκλες και τα, όλα τα πέταξα. Όλα πεταχτήκανε. Όλα είναι. Και ευχαριστώ τη Βίκη τη Βίτσου γι' αυτό, έτσι.
0: Για μία ακόμα φορά. Δηλαδή.
2: Για μία ακόμα φορά. Μου έδωσε τουαλέτες από το ξενοδοχείο της. Ξύλινες με τρία συρτάρια με ασορτή καθρέφτες. Βαφτήκανε μέσα τα καμαρίνια, πεταχτήκαν όλα τα παλιά, τραπέζια καινούρια, τα πάντα. Έχω φωτογραφίες να δείτε. Εσείς βέβαια δεν βλέπει. Το αυτό τώρα με παίρνουν και τηλέφωνο για να με βρίσουν. Αλλά θέλω να πω ότι. Το θέατρο, παιδιά, δεν το γνωρίζετε.
0: Το δεύτερο που μου επισημαίνουν είναι το θέμα της έλλειψης Wi-Fi. Τώρα, ξέρεις, οι πιτσιρικάδες είναι απαραίτητα, ειδικά για αυτούς.
2: Σωστό. Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Αν δεν μιλήσω με τους ειδικούς πώς είναι, τι πάει, πώς πάει, τι κάνει, ναι. Δεν μπορώ
0: χρειάζεται
2: να το
0: μια
2: απαντήσω.
0: Εγκατάσταση εκεί και επειδή δεν πρόκειται για ένα χώρο που έτσι, φιλοξενεί 50 ανθρώπους.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Χρειάζεται, ναι,
2: κανένα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
1: Okay.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Θα το ψάξεις όμως.
2: Βεβαίως θα ψαχτεί. Και τώρα ήδη το σημειώνω. Δεν το βλέπετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα. Όλες αυτές δεν αναφερθήκαμε ημερομηνία μέρα. Επαναλαμβάνουμε αυτά
2: θα τα πούμε.
1: Θα
2: το γράψεις και στο site.
1: Ναι, ναι.
2: Μην μου βάλεις καμία φωτογραφία συμφοριασμένο στο site.
1: Τι θέλεις,
2: παιδί μου. Τώρα πεγέρασα.
1: Θα βγάλουμε μια καλύτερη. Λοιπόν, θα γίνουν λοιπόν όλες αυτές οι εκδηλώσεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου.
2: Όπως βέβαια. Έχουν. Α, και μην ξεχνάμε, παιδιά.
1: Προγραμματιστεί.
2: Βέβαια. Και ωραία. Μην ξεχνάμε, παιδιά, και τα πανηγύρια στα χωριά, έτσι.
1: Καλά, αυτό. Ναι,
2: μην προφανώς. Ξεχνάμε και τα πανηγύρια. Χαμός του χαμού. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν το είχα δει πέρυσι ποτέ. Ποτέ δεν το είχα δει.
0: Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια
2: είναι
0: ότι. Πολύ, πάρει πολύ τα πάνω.
2: Πάει πολύ
0: τα πανηγύρια. Ναι.
1: Τα παραδοσιακά πανηγύρια.
2: Και το ωραιότερο ποιο είναι, έτσι. Ότι είναι όλο νεολαία. Πάει όλο νεολαία.
1: Ναι.
0: Με ποιο τρόπο όμως βοηθάει αυτές τις εκδηλώσεις ο Δήμος. Εντάξει, γίνονται.
2: Άκου να δεις. Όλα αυτά και ό,τι γίνεται και όπως γίνεται γυρεύουν πάντα από το Δήμο μία ενίσχυση.
0: Οικονομική.
2: Οικονομική, ναι. οικονομική. Που αυτά μπορείτε να το δείτε εσύ που έρχεσαι στο δημοτικό
0: συμβούλιο. Συχνά, ναι, συχνά γίνεται. Σε βαθμό που κάποιοι απορούν. Πού υπάρχουν τόσα χρήματα και
2: τα. Να σου πω, δεν είναι θέμα τόσα χρήματα. Είναι θέμα ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσα εγώ να μην τα δώσουμε πουθενά και να κάνω μία συναυλία και να φέρω, ας πούμε, του Queen που έχουν πεθάνει, ο Θεός χωρέσει.
1: Παράδειγμα τώρα λέμε, ναι.
2: Να σου πω και να φέρω μία, να κάνω μία γκράντε συναυλία και να γίνει ο κακός χαμός. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει. Πλάκα, όχι, δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει.
1: Σε ενδιαφέρει αλλά, και αυτό.
2: Αλλά, και με ενδιαφέρει και αυτό. Αλλά από όλη αυτή την ιστορία, όλοι οι συλλόγοι και όλοι αυτά παίρνουν λεφτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο το μεταδίδει απευθείας. Μεταδίδεται
0: απευθείας.
2: Εσύ έρχεσαι κάθε τόσο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: άρα είναι η ενίσχυση των πολιτιστικών
2: συλλόγων. Και σε βλέπω, αν αρέσει κάτι και δεν σ' αρέσει, από τα μούτρα σου. Μία ζαρώνει στα χείλια σου, λες και είναι το τη θάλασσα και μία έτσι φαίνεται. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, το στο λέω για ποιο λόγο. Γιατί. Όλα αυτά, ό,τι μπορεί ο Δήμος στο σημείο που μπορεί, ας πούμε. Στο σημείο που υπάρχει.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε παλιότερα. Και γι' αυτό το λέω ότι πολλοί κόσμος απορεί και λέει: μα πού βρεθήκανε, βρε παιδί μου, αυτά τα λεφτά.
2: Αγάπη μου, Σπύρο μου γλυκέ, επειδή σε αγαπάω και σε ξέρω χρόνια. Και σε έχω εκπορνεύσει και στο ράδιο, γιατί είμαστε στην Εροζήτα μαζί.
0: Εροζήτα, πάλι,
2: λοιπόν, στο λέω για ποιο λόγο. Και στο λέω με πολύ μεγάλη. Δηλαδή, παλιά δεν γινόταν τίποτα. Με πολύ μεγάλη ευθύνη το λέω. Παλιά, πόσες φορές είχες πάει στο θέατρο. Στο θέατρο το.
0: Μην τα λες, τα ξέρουμε εμείς αυτά.
2: Πόσο, λοιπόν, αφού τα ξέρεις. Μέσα στα πράγματα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά.
2: Και τώρα, τούτη τη στιγμή, θα σου πω ένα άλλο. Το Μάιο, τον περασμένο μήνα. Πόσους μήνες έχει, παιδί μου, μήνας. Έχει 30 μοιρές. Εγώ σου λέω 31. Είχαμε 65 εκδηλώσεις.
1: Ναι.
2: Όχι 65, 48.
1: Και τον Ιούνιο.
2: Λοιπόν, και τον Ιούνιο. Αλλά για τον Μάιο σου λέω, είχαμε. Δηλαδή γίνεται. Τι να σου πω, ναι. Ας πούμε.
1: Όλα τα παραδοσιακά πανηγύρια που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού σε χωριά διοργανώνονται από τους εκεί πολιτιστικούς συλλόγους και από ναούς. Όχι ναούς, δεν το είπα καλά.
2: Ναι, από
1: τα εκκλησιαστικά συμβούλια, έτσι, του κάθε χωριού.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι να ζητάνε και μια ενίσχυση. Εντάξει,
2: βέβαια.
1: Από τον Δήμο, βέβαια. Γιατί είναι και η λαϊκή μας παράδοση.
0: Συμμετέχει ο κόσμος, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Συμμετέχει ο κόσμος.
2: Το ωραιότερο ξέρεις ποιο είναι. Που
1: ο κόσμος
2: το 90% του προγράμματος είναι τα Ζακυθινά. Είναι σαν Κυθινά. Τα τραγούδια μας, οι αδέκες μας.
1: Αυτό είπα για λαϊκή παράδοση.
2: Έτσι. Και μετά στο Τσακίρ και Έφη μπαίνει και η Έφη.
0: Μπαίνει και ένα καλά ματιά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι έτσι προς το τέλος που το παρατήρησα.
2: Τάκη.
1: Η φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων θα πλαισιώσει το έθιμο της Μαλλιαρής.
2: Κάθε χρόνο το πλαισιώνει.
1: Με ποιον τρόπο. Κάποιος που τώρα τα ακούει και δεν.
2: Κάθε χρόνο την παραμονή. Του
1: Μαλλιαρή είναι 31 Ιουλίου, για ποιον δεν ξέρει.
2: Ναι. Την παραμονή θα είναι κάθε χρόνο. Γίνεται μία συναυλία στο πλάτο Ματαγίου.
1: Μπράβο.
2: Κάθε χρόνο.
1: Να το πούμε. Ναι.

0: άλλο το δρόμο, θα τον βρούμε κι άλλο το δρόμο. Έτσι, καταρχήν έχουμε πάρει όργανα από με ένα leader που υπήρχε.
1: Ένα πρόγραμμα, ναι.
0: Αυτό το παλιό που ήταν αυτό που το ξανακάμαμε και ήρθε αυτό. Και έχουμε, και να σου πω και ένα άλλο όμως. Φτιάνουμε και μία συμφωνική μαντολινάτα που δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά, μόνο μία στην Ιταλία, στη Βενετία.
2: Ποιος το τρέχει αυτό?
0: Αυτό δεν θα το πω. Δεν θα το πω, αυτό τρέχεται. Μία συμφωνική μαντολινάτα, συμφωνική.
2: Ναι.
0: Έτσι, που εκεί μέσα δεν θα είναι μπατε σκύλια, λέστε.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι, το λέω για να τελειώσω λοιπόν. Ιστορία. Να πω ευχαριστήρια. Θέλω να ευχαριστήσω. Γρήγορο. Λοιπόν, έχω ένα λεπτό μοναχά. Λοιπόν, πάμε. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το πρώτο βιολί, το δήμαρχο, που μου λέει ναι. Δεύτερον, να ευχαριστήσω όλες τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Να ευχαριστήσω τον Μάκη, τον Κόμι με όλα του τα αυτά. Και να ευχαριστήσω και τον αγαπητούλη μου, τον Ντούλη μου, τον αγαπητό μου τον Ντούλη. Τον αγαπώ. Και αλήθεια, πολλές φορές θέλω να κάνω κάτι και δεν τον παίρνω τηλέφωνο, γιατί είναι η δουλειά του τόσο πολύ που λέω τώρα τι θα αυτό. Ναι. Και όμως μου κάνει δουλειά. Ο Άγγελος τώρα θα μου πει γιατί δεν ήρθα λοιπόν, στην εκπομπή του.
1: Εντάξει.
0: Ω, Αγία Διονύση.
1: Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Τάκη τον Βριώνη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Τον άλλο μήνα θα ξανάρθω πάλι.
1: Θα τα ξαναπούμε τον άλλο μήνα και τον Αύγουστο. Να είμαστε καλά, να έχουμε
0: και
1: υγεία.
0: Και να κοιτάτε, πες στο site, να δείτε τι εκδηλώσεις.
1: Θα αναρτηθούμε.
2: Αναλυτικά θα τα γράψουμε.
1: Λοιπόν, κοντά σας και σήμερα ήταν ο Σπύρος Λιβέρης και ο Γρηγόρης Μπάστας.
2: Να θυμίσουμε, να επαναλάβουμε ότι πάντα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα stigmafm.gr, πατάτε το κουμπί μήνυμα με WhatsApp, με Viber, με email και τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε, αλλά τα πιο εύκολα και για εσάς και για μας είναι να στείλετε ένα μήνυμα.
1: Ναι.
2: Το βλέπουμε άμεσα εδώ στις οθόνες μας και το αξιοποιούμε ανάλογα.
1: Να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας, και να το ξαναπούμε, ήταν η Λεβάντε Φέρης, η οποία πραγματοποιεί αυτή την περίοδο μέχρι τις 23 Ιουλίου. Για ένα 20ήμερο δηλαδή ακόμα. 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι αναρτημένες στο site levanteferis.com και από εκεί μπορείτε να αγοράζετε εσείς το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά με μια πολύ γρήγορη και απλή διαδικασία. Είναι κάτι που μας παρέχει η Λεβάντε για τη δική μας άνεση, έτσι προφανώς. Για να μην το τρέχουμε στο λιμάνι, στα εκδοτηρία. Και βεβαίως η εταιρεία Μπράτης. Πολύ απλά, αν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα και ξεκούραστα, επιτέλους, πάρτε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Ποιο είναι αυτό? Τη Elite Strom. Ποιο το διαθέτει στη Ζάκυνθο? Μόνο Μπράτης. Δεν υπάρχει άλλο. Βεβαίως εκεί θα βρείτε και λευκά είδη, θα βρείτε τα έπιπλα του Sofa Company. Θα βρείτε πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους. Όλα τα είδη είναι σε ικανοποιητικές τιμές και προσέξτε, οι προσφορές που θα βρείτε καθημερινά είναι πολλές και μεγάλες. Άρα εκμεταλλευτείτε το. Μπράτης και στην πόλη, Φωσκόλου 19. Αυτά για σήμερα, αυτά για αυτή την εβδομάδα.
2: Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ανανεώνουμε για Δευτέρα. Σωστά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια.

0: σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Φριώχου στο μικρόφωνο. Σήμερα μπορείτε να μαγειρέψετε στον ήλιο. Να τηγανίσετε αυγά στον ήλιο. Να ψήσετε γεμιστά στον ήλιο.

Προβλέπω να έχουμε πολιτικο-θρησκευτικό πόλεμο. Όταν είχα πάει στο Άγιον Όρος πολύ παλιά, σε ένα μοναστήρι είχαν βγάλει κάτι φοβερά κοψίδια. Κάτι μουρμούρισε ο ηγούμενος και μας είπε φάτε. Και ρωτάνε ένα καλό καιρό, μα κάνει αυτή την περίοδο να φάμε κρέας. Εβάφτισε το κρέας ψάρι ο ηγούμενος, οπότε μπορούμε να το φάμε. Και το φάγαμε. Ο κύριος Μαρινάκης για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και για τον τραγικό θάνατο μιας γυναίκας είπε: όποιος βάφτισε το ψάρι κρέας έχει πολιτική ευθύνη. Δηλαδή και οι καλόγεροι στο Άγιον Όρος όταν βαφτίζουν το φιλέτο φασολάδα έχουν πολιτική ευθύνη. Θα δείξει.

πάει και ο Σαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν είχε πολύ ζάχαρη ο Τσίπρας και πήγε στο κόμμα του Τσίπρα, αυτό προανήγγειλε τουλάχιστον. Να τους βάζει λίγο ζάχαρη να γλυκαθεί το πράγμα. Είπε κιόλας, το κόμμα Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική. Ο κ. Ζαχαριάδης έχει επιλεκτική μνήμη. Οι ψηφοφόροι χρυσόψαρα θυμούνται τι έλεγε ο κ. Ζαχαριάδης για τον Τσίπρα.

Λοιπόν, οι θεωρίες του κυρίου Ζαχαριάδη για να πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πλέον τα πολιτικά και κοινωνικά εφόδια του παρελθόντος και αντιμετωπίζει εσωστρέφεια και κρίση ηγεσίας. Θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα δεν είναι το κόμμα του και είχαμε μία σκασίλα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, στους τελευταίους 6 μήνες ξύπλαγα με την αναρώτηση: ποιο είναι το κόμμα του Ζαχαριάδη? Και έμπαινα και στο Facebook να δω εκεί πέρα αυτά που έγραφε. Δεν είχε βάλει ποτέ κόμμα. Τελείες έβαζε. Αφού δεν έβαζες κόμμα και βάζεις τελείες, βάλε και μία παύλα, κύριε Ζαχαριάδη. Σου ταιριάζει. Και ξαφνικά ανακάλυψε ότι η ίδρυση του κόμματος του Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς. Όχι, να ξέρετε. Εκτάσεις, προτάσεις, αναδιατάσεις και επικύψεις, κύριε Ζαχαριάδη. Και ο Ζαχαριάδης μου φαίνεται για το Μητσοτάκη δουλεύει.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σας, το προωθεί με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Τι σημαίνει εξατομικευμένη έρευνα? Ξέρουν τι ακριβώς ζητά ο ενοικιαστής. Γνωρίζουν πού μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου και όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάης και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στον δρόμο του αεροδρομίου. Έχουν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Εάν απευθυνθείτε εκεί, θα κρατήσετε κι εσείς ένα κλειδί σωστής διαχείρισης και θα έχετε μια κερδοφόρο χρονιά. Premium Vacation Homes 2695044107. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Radio. Nikki, wait. I was gonna ask you.
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
10: Stigma Radio.
3: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Θυμάστε όταν πρωτακούσαμε για το σκάνδαλο ο ΠΚΠ, μιλούσαν για πολλά εκατομμύρια. Ξαφνικά τα εκατομμύρια έγιναν 80.000, 70.000, 120.000. Τώρα έχουμε τα δύο πρώτα εξυλαστήρια θύματα. Γιατί οι φραπέδες και η Πόρσε και αυτά ακόμα είναι στον αέρα. Έτσι λοιπόν το Τριμελές Πνευματικείο Αθηνών έκρινε ένοχους τους Δημήτρη Μελά, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Αθανασία Ρέπα, πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΑΜΕ.

ότι η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου είναι κακουργηματική λόγω της υλικής ζημιάς που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ. Τόση φασαρία για 120.000 ευρώ.

Και πάμε λίγο στα πολύ βαρισίμαντα λόγια του κύριου Μητσοτάκη, πρωθυπουργός, έτσι. Ξεκαθαρίζει τη θέση του και του κόμματος προφανώς. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας.

Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, μοναχά ο Κασελάκης θέλει να συνεργαστεί μαζί σας. Άρα λογικότερα να μην βλέπετε. Περιθώριο εννοώ.

Και μπορεί πάρα πολύ, πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να ζητούν επιστροφή Σαμαρά. Ο Κυριάκος είναι κάθετος. Είπε η διαγραφή του Σαμαρά κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει, και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα η διαγραφή του. Και φυσικά ο στόχος αυτοδυναμίας είναι και ρεαλιστικός και εφικτός.

Ποιος χαρισματικός πολιτικός και πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης έκανε και φοβερές προβλέψεις. Ξεκίνησε με τον Αλέξη Τσίπρα και είπε έχει επανέλθει με καινούριο κόμμα αλλά με πολιτικό λόγο και πολιτικά χαρακτηριστικά ίδια και παράλλαχτα. Τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 θα αλλάξουν τα πάντα στον κόσμο και το ζητούμενο είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός είναι πιο κατάλληλος να διαχειριστεί αυτές τις μεγάλες αβεβαιότητες και να εξασφαλίσει τελικά ότι η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών. Αυτό θέλει κουβέντα τώρα, αλλά... Ναι, βασικά σύμφωνα με την κυβέρνηση είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά εξακολουθεί η ιστορία να κοιμάται στην ίδια πλευρά ή έχει αλλάξει πλευρό?

Έδωσε συνέντευξη και ο Τσίπρας. Μα δεν κάνουν τίποτα άλλο. Η μέρα συνέντευξης δίνουν. Κοιτάνε τις μετρήσεις. Παιδιά, οι δημοσκοπήσεις 5-5 βγαίνουν. Σαν αγκουράκια φυτρώνουν. Είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι οι πολίτες πληρώνουν αόρατο φόρο διαφοράς.

Αυτό βεβαίως το είπε επειδή στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τον Τσίπρα, έτσι, το 90% των πολιτών μιλάει για εκτεταμένη διαφορά και το 70% θέλει πολιτική αλλαγή. Champion. Αλλαγή και πανουτούρλα, πανουτούρλα και αλλαγή. Που έλεγε το Ελεύθερο Θέατρο στο Άλσος Παγκρατίου. Τέλη δεκαετίας 70. Ακόμα είμαστε μία πάνω τούρλα, μία κάτω τούρλα. Και από τούρλα, τίποτα.

Ευτυχώς ο Τσίπρας εξήγησε και τι εννοούσε όταν είπε αόρατο φόρο διαφθοράς. Είπε κάθε ευρώ που χάνεται από απευθείας αναθέσεις και κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων είναι ένα ευρώ που χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των δασκάλων, τα δημόσια νοσοκομεία και τους μισθούς των

Βεβαίως ο κ. Τσίπρας δεν παίρνει ακόμα τουλάχιστον πολύ υψηλά ποσοστά, γιατί θέλει να φορολογήσει τις πολυεθνικές και τις εκπομπές άνθρακα. Και όπως ξέρετε, εμείς οι Έλληνες έχουμε βάλει πλάτη για τις πολυεθνικές. Έχουμε δώσει για τις πολυεθνικές. Κάτω τα χέρια από τις πολυεθνικές. Αυτές οι πολυεθνικές είναι δικές τους και δικές τους. Είναι δυνατόν να λες τον Έλληνα ότι θες να φορολογήσεις πολυεθνικές? Να του κόψεις το ψωμί, να του κόψεις το πουλί, να του κόψεις οτιδήποτε. Όχι όμως να φορολογήσεις πολυεθνικές. Για μια πολυεθνική ζούμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό ψηφίζουμε μόνο κόμματα που στηρίζουν πολυεθνικές. Μας νοιάζει αν θα στηρίξουν εμάς, όχι πολυεθνικές, η κυβέρνηση που στηρίζει τις πολυεθνικές. Αχ βρε Αλέξη μου, δεν σου είπε τίποτα η Γκυλφόιλ εκεί πέρα που κάνατε το τέτα τέτ? Ο Έλληνας, αγάπη μου, χωρίς πολυεθνικές δεν ζει. Δώσ' του πολυεθνικές και πάρ' του την ψυχή. Αφού σε λίγο στα γήπεδα όταν θα παίζει η εθνική δεν θα φωνάζουμε εθνικάρα, θα φωνάζουμε πολυεθνικάρα.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι στο Στυλιβή. Έχει γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience. Με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά. Λαχταριστά noodles. Αφράτα bao buns. Και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Παθαίνεις εξάρτηση. Είναι τόσο ωραία, είναι τόσο φρέσκα τα υλικά. Είναι τόσο μεγάλες οι μερίδες. Και κυρίως τόσο προσιτές οι τιμές. Το Walk and Roll

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης.

3D Laser Αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: δικτύωμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκτόσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

εδώ στους κήπους, στην οδό Αγίου Αθανασίου, εκεί στις εργατικές κατοικίες. Για κάποιο λόγο ο Δήμος δεν καθαρίζει, ο Δήμος αρνείται να κόψει τα καλάμια, η πυροσβεστική κυρίως αρνείται να παρέμβει. Τα καλάμια έχουν θεριέψει. Εκείνο το υποτυπώδες πεζοδρόμιο, που δεν ήταν πεζοδρόμιο, το χαντάκι ήτανε, και αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι και μπαίνουν μέσα για να περπατήσουν, να μην τους κόψουν τα λεωφορεία και τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα που τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα εκεί πέρα. Αλλά η τροχέα δεν ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι. Μόνο ένα βράδυ εμφανίστηκε η τροχέα εκεί πέρα για να γράψει στη στροφή, η οποία στροφή είναι κίνδυνος θάνατος. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας άνθρωπος εκεί πέρα. Άμα στρίψεις όπως πηγαίνεις για καλαμάκι στην Αγίου Αθανασίου, έχει μια τεράστια λούμπα όπου για να την αποφύγεις στρίβοντας, ειδικά είναι σε με δίκυκλο, δεν μπαίνεις μέσα, αναγκάζεσαι να κάνεις πολύ ανοιχτά τη στροφή, σχεδόν να μπεις στο αντίθετο ρεύμα. Χεστήκανε φυσικά γι' αυτό, όπως χεστήκανε και για το να κόψουν τα καλάμια. Για πολλές μέρες λοιπόν δεν περνούσε το απορριμματοφόρο, επέρασε χτες. Άδεια στους κάδους. Δίπλα από τους κάδους υπάρχει ένας τεράστιος όγκος με χαρτοκιβώτια, τα οποία τα πετάει συνεχώς κάποιο μίνι μάρκετ από εκεί, κάποια επιχείρηση τέλος πάντων, δεν ξέρω πια. Αλλά άμα κοιτάξουν μπορούν να βρουν βλέποντας τα κουτιά. Πέρασαν λοιπόν χτες τα απορριμματοφόρα, αλλά τα κουτιά τα αφήσαν εκεί. Γιατί παιδιά, για προσάλαμα έχετε κάνει κάποια συμφωνία ότι κάποιος θα περάσει από εκεί να βάλει φωτιά? Γιατί έτσι πως είναι μαζεμένα τα χαρτόκουτα τόσες μέρες εκεί πέρα με τη ζέστη. Το καλύτερο προσάλαμα. Και εντάξει, δεν ξέρω ποιοι είναι και οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα του οικοπεδού, οι οποίοι δεν το καθαρίζουν, αλλά οκ, δεν το καθαρίζουν από μέσα. Ο Δήμος γιατί δεν το καθαρίζει για απ' έξω? Ξέρω ότι κάτι εκεί πέρα μαζεύουν υπογραφές και ετοιμάζονται να πάνε εισαγγελέα. Καλά, ξεμπερδεύοντα λοιπόν. Απορώ όμως γιατί τέτοια διαφορία για 400 μέτρα, γιατί τέτοιο φτύσιμο? Ούτε φτύσιμο, γιατί με το φτύσιμο άμα περνάγανε να φτύνουν και όλες οι υπεύθυνοι δεν θα πιάνε και φωτιά.

οι δύο πρώτες ταινίες στο παγκόσμιο box office αλλά και στην Ελλάδα προβάλλονται στις άκρες. Το Toy Story 5 και το Objection. Λοιπόν, το Toy Story 5 έχει ξεπεράσει ήδη τα 600 εκατομμύρια και συνεχίζει ακάθεκτο. Προβάλλεται καθημερινώς στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλειο κλιματισμό. Μπαίνεις μέσα και δεν θες να βγεις. Και στις 11, συγγνώμη, και στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Εκτός Σαββάτου, αύριο δεν θα προβληθεί στο Νέγκα στο το ιστορία από Κυριακή πάλι. Και το Obsession, η ταινία που γύρισε ένας πιτσιρικάς 20 χρονών που κατάφερε να αποσπάσει εκπληκτικές ερμηνείες, να στήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα, να φτιάξει ένα φοβερό story, ένα θρίλερ που δεν είναι θρίλερ από αυτά που ξέρετε, κόβω χέρια, κόβω πόδια. Μια ταινία που σε κρατάει συνεχώς σε αγωνία, με ένα πολύ υψηλό επίπεδο, με εκπληκτικούς διαλόγους και τέτοιους χαρακτήρες που σπάνια πλέον συναντάς σε ταινίες. Το Obsession λοιπόν προβάλλεται καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε. Να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε με τη ζέστη. Και Δευτέρα ξανά, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Στίγμα 97,6.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα. Στίγμα.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκρατικά.

0: 2,30 ευρώ έως και 5,30 ευρώ μείον. Έως και 4,90 ευρώ μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3,20 ευρώ μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στίγμα. Στίγμα.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς.
1: Μπράβο!
0: Αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Μπράβο!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχροκέρδειας.
2: Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να λειτουργεί ελεύθερη οικονομία. Για να είναι όλο αυτό υπέρ των καταναλωτών, δέχτηκε ερώτηση στο press room για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για τη συμφωνία, την κοινή αντίληψη, τη συναντήληψη με τους επιχειρηματίες και την επιχειρηματικότητα, η οποία δίνει μια μάχη και αυτή υπέρ του καταναλωτή, να μην υπάρχουν ακρίβειες σε προϊόντα, ακρίβεια σε προϊόντα, την οποία ακρίβεια η ίδια επιχειρηματικότητα την εφαρμόζει. Όμως είχαμε την περίφημη σύσκεψη και όλο αυτό ως αντίκτυπο ήρθε χθες στο press room.
0: Ο στόχος είναι να λειτουργεί η ελεύθερη οικονομία με όσο το δυνατόν λιγότερους περιορισμούς, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή!
0: Για να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σχροκέρδειας.
3: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη!
3: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
0: Εάν δούμε ότι η κατάσταση ξεφεύγει και κάποιοι δεν σέβονται αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν για τους καταναλωτές, τότε εδώ είμαστε να εφαρμόσουμε μέτρα.
1: Χωριανοί, φίλοι και συγγενείς.
0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Αν μια κυβέρνηση μπορεί να επιβάλλει κανόνες και να τους εφαρμόζει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
2: Δεν είναι αέρας φρέσκος. Διαφωνούμε με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εμείς είμαστε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος λέει ότι όλα αυτά τα πολύ καλά μπορεί να τα κάνει μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγωνίζεται για όλους μας. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα έχουμε εγκρίνει δύο φορές. Μπορεί να τα εγκρίνουμε άλλη μία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε όταν γίνουν οι εκλογές. Θα πρέπει να πιστείτε για ποιους λόγους να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να μας περιγράφει αναλυτικά τους τρεις λόγους.
3: Τι θα κερδίσει ο πολίτης αν μείνει ο Μητσοτάκης, αν πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης?
4: Θα σας έλεγα τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον,
1: είναι αέρας φρέσκος.
4: Ο δεύτερος λόγος είναι
5: τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
4: Και ο τρίτος είναι
6: τα γκλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια.
4: Και νομίζω ότι πάλι θα προκύψει για όλους αυτούς τους λόγους ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το κόμμα που μπορεί να κουμπίσει πάνω της τις ελπίδες της

0: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
1: Χέσε ψηλά και γνάτε με.
2: Το πολύ ψηλά προκύπτει από την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί θα στείλουμε αστροναύτη, Έλληνα, πάνω στο διάστημα. Θα αποκαλύψουμε στην πορεία ποιος θα είναι αυτός ή ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός. Έγινε μια σχετική τελετή, ήταν εκεί και ένα παλικάρι που θα πάει πάνω ψηλά. Θα είναι ο Έλληνας εκπρόσωπός μας στο διάστημα. Θα είναι ένας Έλληνας στο διάστημα, γιατί πολλοί διαστημάνθρωποι UFO υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα ανταποδίδουμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, στέλνουμε έναν ως ευχαρίστηση. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό και μέχρι να ακούσουμε τι ακριβώς γίνεται, και αφού ακούσαμε τους τρεις λόγους πολύ αναλυτικούς για να πιστείτε, να πιστούμε όλοι γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, θα πάμε και σε ανθρώπινα δράματα. Βέβαια είναι καλοκαίρι, διακοπές, πλοία, αναχωρήσεις κτλ. Όμως υπάρχουν και στενάχωρες στιγμές. Θα τα ακούσουμε μια τέτοια, την περιγραφή δηλαδή, και τα ρίσκα που πήρε από την κυρία Τζάκρη.
3: Εγώ ήμουν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν. Λοιπόν, είχα θέσει στην ηγεσία της εξωματικής αντιπολίτευσης και πήγα σε ένα κόμμα το οποίο ξέραμε όλοι ότι δεν θα τύχει καθολικής αποδοχής. Πρώτον, γιατί είχε πολλά νεωτερικά στοιχεία. Και δεύτερον, γιατί ήταν προϊόν μιας απεχθούς διάσπασης. Δεν μου έδωσε κανένας μια περιζήτητη θέση στο παράδεισο, όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έτσι. Πήρα ένα προσωπικό ρίσκο.

0: Εγώ ήμουν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έφυγα χωρίς δεύτερη σκέψη για να στηρίξω έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφορα δικούνταν.
1: Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή. Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου. Να κλάψεις αυτήν όσο θέλεις, αγάπη μου. Φίλησε μου την Κεφτούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες.
2: Είναι ο άνθρωπος που αδικούνταν, όχι ο Ξανθόπουλος, για τον Κασελάκη τα λέει όλα αυτά, και ότι πήρε ρίσκο. Για να καταλάβετε κι όλοι εσείς ότι η θέση του πολιτικού, του βουλευτή, δεν είναι πάντα εύκολη όπως νομίζετε. Φοράει ένα ζευγάρι παπούτσια γόβες και βγαίνει έξω και πάει στο κομμωτήριο. Περνάει ζόρια. Περνάει δύσκολα μονοπάτια. Η σκέψη ταράζεται. Βέβαια, το έχει δηλώσει και ήδη ότι παλεύει το σύστημα και ως πότε θα αντέχει. Αλλά όμως εδώ τώρα μας περιγράφει άλλη μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ήταν αυτή που πήρε ένα ρίσκο. Γιατί δεν της έκατσε, από ό,τι φαίνεται, και τώρα δεν ξέρει τι ρίσκο να πάρει. Γιατί πρέπει να της ξανακάτσει και τώρα, για βουλευτική έδρα εννοώ. Τα ρίσκα όλων αυτών εκεί τελειώνουν, εκεί αρχίζουν και εκεί εξαντλούνται. Αλλά το βάλαμε έτσι ως μια στενάχωρη στιγμή, και επειδή είναι καλοκαίρι και μετά τη στενάχωρη στιγμή θέλουμε κάπως να ανοίξουμε ορίζοντες, πάμε μέχρι τη Σέριφο.

0: ζευγάρια.
1: Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα.
0: Σε κοιτάζω σαν χαζί.
2: Τα λέει το μωρό.
0: Σαν χαζός κοιτάς κι εσύ.
3: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
0: Τώρα που κάσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
2: Θέλω να βγαίνεις πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου, μην βγει ποτέ άλλος.
0: Καλοκαίρι κι είναι ωραία, για σου αθάνατε βερέα.
4: Άντε γεια!
0: Ξεμακραίνει από το λιμάνι, το καράβι στα νύχτα.
2: Α!

0: Το μανούλι δεξιά.
1: Το μαλλί πως είναι.
0: Ήταν του πάνω με μίνι. Το σταυρό λεξό της λύνει.
2: Sex and politics.
0: Και μου λέει μήπως ξέρεις την πρωτεύουσα του Ιράν.
1: Ποτέ μην εκραγείς από

0: έχω κάτι συγγενείς.
1: Δε βαριέσαι, ό,τι περίσεψε.
2: Και την έψησα να πάμε, μόλις φτάσουμε για μπάνιο.
3: Πάμε στη θάλασσα.
0: Ήμουνα κι εγώ ψημένη, δώσαμε και ραντεβού.
4: Αύριο και μεθαύριο.
2: Και έσκασε στην παραλία, με μαγιό σαν οκασία.
3: Σας βλέπω.

0: Τελοπών, ντε και σε μαζί.
1: Μου άρεσε και το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
0: Καύλα.
1: Σε κοιτάζω σαν χαζί.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Σαν χαζό κοιτάς κι εσύ.
0: Βλέπω, ναι, κύκλους.
1: Τώρα που κάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
0: Για πάντα να πει.

0: γυαλιά.
1: Στις διάφορες παραλίες των Χανίων με μια κιθάρα.
0: Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Το πεζάκι μορφωμένος, ξέρω κι άστρο φυσική.
3: Στη Χρυσόπετρα Κυλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα.
4: Και μου έδειχνε τα αστέρια σε μια νύχτα μαγική.
5: Η μεγάλη Άρκτος και η μικρή Άρκτος και η Ανδρομέδα.
6: Καλά της πουτάνας γίνεται τα παστέρια, ε.
0: Από εδώ είναι η Κασιόπη που είναι σαν το W.
2: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Κι αφού έχω πάρει lower, σου το λέω I love you.
7: He has to
0: είναι στα λασσαμούδια, τι άλλο θέλει η καρδιά.
8: Για ένα μπέχονο και μια κοιλώτα καλοκαιρινή.
0: Μου άρεσε είναι το μαγιό σου και ερωτευτικά βαριά.
9: Αν δεν αγγίξω ένα τον άλλον, χάνεται η ζωή και εγώ θέλω να ζω.
4: Σε κοιτάζω σαν χάζι. Σαν χάζος κοιτάς κι εσύ.
2: Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε.
0: Τώρα που γάτσε η φάση, δεν θα φύγω από το νησί.
10: Αντίο, ωραία γλαρέτζα.
0: Δεν θα φύγω από το νησί.
11: Άρα φίλε,
2: χαμός θα γίνει,
11: φίλες και φίλοι.
12: Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
13: Σέριφος όλο αυτό, λέγεται το τραγούδι. Καλοκαιρινό λίγο για να ξεφύγουμε από το δράμα που έζησε η κυρία Τζάκρη και τα ρίσκα που πήρε και τη στεναχώρια, γιατί ήθελε να στηρίξει έναν άνθρωπο που ήταν σε πολύ δύσκολη στιγμή. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, ο Αλφα επιμένει στο Δελτίο να μετράνε τα πρόβατα αυτού του τόπου.
14: Να έρθουμε τώρα σε νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως όμως για τις επιδοτήσεις και το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας. Αλέξης Κουβέλης, ακόμη και σήμερα λοιπόν επικρατεί ένα χάος, όπως θα δούμε, για το πόσα εγωπρόβατα έχει τελικά αυτή η φορά.
15: Πόσα, και λείπουν εκατομμύρια, με ρωτάς κάθε φορά τι άλλο θα δούμε. Εμείς στηριχθήκαμε σε επίσημα έγγραφα, είναι μια απάντηση που δόθηκε στη Βουλή. 15.638.060 ζώα, άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει στο πρόσφατο ανακοινωθέν. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η διαφορά. Δεν θα το περίμενε κανείς από δύο τέτοιους οργανισμούς, το Υπουργείο και από την Ελστάτ. Φαίνεται ότι λείπουν 6.858.299 εγωπρόβατα.
14: Ή αντίθετα τα μετράει διπλά το Υπουργείο, έτσι.
16: Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%
17: και μας ξανανοχλήστε.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη.
1: 15.638.060 ζώα.
2: Όχι, δεν είναι τόσα πολλά, δεν είναι 15 εκατομμύρια. Έχει κάνει λάθος εδώ το ρεπορτάζ και το μοντάζ. Για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που μετράνε στον Α τα πρόβατα και υπάρχει μια διαφορά. 6 εκατομμύρια. Ο ένας φορέας δηλώνει τόσα και ο άλλος λιγότερα και με αυτά και με βάση αυτά τα στοιχεία δίνονται και οι επιδοτήσεις και γίνεται το γνωστό μοίρασμα. Ποτέ δεν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον τόπο πόσα είναι τα πρόβατα. Και μετράνε μόνο αυτά που είναι με 4 πόδια, δεν μετράνε συνολικά. Δεν γίνεται σοβαρή και ουσιαστική δουλειά. Πάμε στα υπόλοιπα, στο μέλλον αυτού του τόπου.
3: Εκλογικό στόχο ποιο είναι, κύριε Βελοπλή?
4: 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές. Ό,τι παραπάνω πάρουμε είναι θετικό και το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιο? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιο? Το βλέπω στον ελληνικό λαό.
3: Έτσι κυβερνήσετε όμως.
4: Ποιος?
2: Ποιος? Δεν άκουσε, δεν κατάλαβε. Του έκανε την ερώτηση ότι με λίγο πάνω από 4,5% δεν κυβερνά, γιατί στις τελευταίες συνεντεύξεις λέει συνεχώς και μακάρι ότι αυτός θα κυβερνήσει και αυτοδύναμος. Και αυτός αυτοδύναμος. Και ο Τσίπρας αυτοδύναμος. Και ο Μητσοτάκης αυτοδύναμος. Και ο Ανδρουλάκης με μία ψήφο διαφορά. Δεν λέει αυτοδύναμος, αλλά λέει ότι θα είναι πρώτος. Οπότε εμείς στηρίζουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο για την Πρωθυπουργία, γιατί ξέρει να κυβερνά.
3: Έτσι κυβερνήσατε.
4: Εγώ λέω ότι θα ήθελα. Ναι. Θα πάρουμε μόνο ελληνικός λαός. Μπορεί να μας στείλει και στο σπίτι μας. Mm-hmm. Εγώ θα γίνω στη δουλειά μου. Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει.
3: Δεν θέλετε όμως αυτά που λέτε κάποια στιγμή να γίνουν και πράξη? Δηλαδή να είστε κάποια στιγμή στην κυβέρνηση ή κυβερνητικός εταίρος?
4: Ξέρετε, αν ο ελληνικός λαός ψηφίσει με σοφροσύνη, κύριε Κολοκυθά και κύριε Νουφλή, η ελληνική λύση θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Και θα βοηθήσει όλα τα πλατεία
3: λαϊκά κόμματα. Ψηφίζει με σοφροσύνη.
4: Δεν είπα αν. Δεν ξέρω αν ψηφίζει ή αν δεν ψηφίζει. Να δούμε. Εάν ψηφίσει με σοφροσύνη, θα λυθούν πολλά από τα προβλήματα που είναι παθογένειες εδώ και δεκαετίες. Γιατί μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.

0: Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πώς μπορεί να διοικήσει.
1: Είναι για μας μεγάλη τιμή.
2: Γιατί δεν είναι για μας?
1: Για μας μεγαλύτερη.
2: Αποκλείεται, για μας τεραστία.
3: Για όλους. Είναι τεραστία να ξέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος πώς θα κυβερνήσει, γιατί είναι πρώτον πυλών. Έχει μπει στην Ηρόδο Αττικού και στρίβει σε λίγο να μπει μέσα Μέγαρο Μαξίμου. Όμως στο Μέγαρο Μαξίμου μέσα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας άλλος Κυριάκος. Θα πάει πάρα πολύ καλά, τόσο καλά που πια η Ελλάδα κοιτάει ψηλά και στέλνει ψηλά στο διάστημα ανθρώπους.
4: Η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της όχι στη γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα.
5: Η Ελλάδα πολύ ψηλά.
4: Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα. Να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά. Μια αποστολή που μεταφέρει όχι μόνο την ελληνική σημαία, αλλά και το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα.
3: Θα πάει, λέει, το ακούσαμε εδώ, ήταν και δίπλα ο άνθρωπος, ο αστροναύτης μας, ο οποίος θα κρατάει την ελληνική σημαία της Νέας Δημοκρατίας, να του δώσετε, να πάει πάνω εκεί, να τη δούμε από το διάστημα, να τη δουν και οι υπόλοιποι λαοί, να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Όμως θα είναι ο δεύτερος Έλληνας που πηγαίνει στο διάστημα, διότι έχει προηγηθεί άλλος μεγάλος Έλληνας που πήγε στο διάστημα, δεν το μάθαμε, δεν έγινε τελετή, δεν παραβρέθηκε κανένας πρωθυπουργός. Ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο διάστημα λέγεται Σταμάτης Γονίδης.
6: Πότε ήρθε στη ζωή σου αυτή η τόσο στενή επαφή με τον Χριστό, με την πίστη γενικότερα?
7: Αν θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
6: Σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι
7: είσαι. Πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστο.
7: Όχι, στο διάστημα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστο.
7: Όχι, στο διάστημα.

0: Έτσι λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης έχει φτάσει, δεν ξέρουμε πώς, δεν μας το είπε, δεν το αποκάλυψε ποτέ στο διάστημα, είδε πράγματα και θάματα. Δεν τολμούσε να μας τα πει γιατί νομίζαμε όλοι θα έκανε τσιγάρο, όπως είπε ο ίδιος. Ενώ είναι πραγματικότητα. Πήγε, είδε, ήλθε και δεν μας είπε και ακριβώς να ξέρουμε. Τώρα θα στείλουμε και τον δεύτερο Έλληνα, που αυτός θα έχει και σημαίες και όλα τα υπόλοιπα. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, Ελληνοφρένια, τελευταία μέρα της σεζόν, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, ραντεβού το Σεπτέμβριο πάλι, στο 2.11.10.80.8.80, μην πείτε ευχές για καλό καλοκαίρι, γιατί αυτά που θα πείτε τώρα θα παίξουν στην πρώτη εκπομπή του της νέας σεζόν, οπότε οι πιο έτσι εμπειροί προσανατολιστείτε προς τα εκεί. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Έλα, Αποστόλη.
2: Έλα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο, ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
2: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
1: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
2: Ήρθε.
1: Ήρθε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι, να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι, δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
3: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
2: Ναι.
3: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμωρησίας, με όλα αυτά που συμβούν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
2: Ναι.
3: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ας πυροτελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου που όλοι ασχολούμαστε.
4: Αν την καλά δείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
3: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασε και το βίντεο από Λάρισα. Με τη γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα δώσει στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
5: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
5: Χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ.
5: Πολλά καλά και ευτυχισμένα. Είμαι το Βίσμα.
2: Ποιο Βίσμα?
5: Δεν θυμάσαι καθόλου?
2: Όχι.
5: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
2: Ναι.
5: Σε απόλαυσα.
2: Ευχαριστώ.
5: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι σε τα πάνε και να τους χαίρεστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλά.
6: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι?
2: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στο πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμίσουμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δείτε μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών.
2: Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
6: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
2: Αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
7: Πόσα χρωστάει η χώρα?
8: Ναι.
7: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες στις τράπεζες.
8: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
2: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια χαρά, καλό καλοκαίρι.
2: Γεια. Α, ωραία. Γεια. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά.
5: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26950 25600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z Wash. καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: αγάπη.
1: Α, με αγάπη και το Α του Βορύδη, το τελευταίο που είναι πάρα πολύ όμορφο και περιέχει και ένα στεναγμό και μια προσμονή και μια θλίψη και μια ειρωνία όπως πάντα με τον Μάκη Βορύδη. Εδώ Ελληνοφρένεια, είπαμε τελευταία μέρα αυτής της σεζόν και πάμε να ακούσουμε τον δεύτερο λαό.
2: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
2: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
3: Καλά, φιλέ.
2: Ωραία, χαίρομαι. Καλό μήνα κιόλας.
3: Επίσης.
2: Λοιπόν, έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι Έλληνες στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι.
3: Έτσι είναι ακριβώς.
4: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
3: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
2: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανικούς. Και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτή είναι γαμίσετα. Που λένε ότι εντάξει και η μπρίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme. Δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
5: Βαγγέλη, Πανιέλη, με καλά είστε?
3: Έλα, ρε Βαγγέλη.
5: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
3: Καλά ήτανε?
5: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Τώρα είναι μάθημα για τους νέους να βλέπουν, να μαθαίνουν, να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι.
6: Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι εν Θεός.
7: Αμήν, άμα το λέει.
6: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό? Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά? Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά, τελικά επειδή υπάρχει Θεός, είδες ότι πέφτουνε στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες? Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε, γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούρια σεζόν?
3: Για πες.
6: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα?
3: Αμέ, ακουλέει.
4: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
3: Ναι.
8: Έλα. Α, Αποστόλη.
3: Έλα, ναι, εγώ.
8: Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου πρώτα απ' όλα.
3: Ευχαριστώ.
8: Και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έρθετε. Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είχε πει μαζί με την άλλη ότι μα φόβανε με τις εξετάσεις που μα έβαλε να κάνουμε.
4: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτού θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
8: Αυτή η πέντε εξετάσει ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
3: Ναι.
8: Να πω ότι απ' τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με 5 εξετάσεις μας σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε ο τόλος του Μπουκόσπερνα, του Τεκουράτων, πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
9: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Ερμηνείες Βορύδη. Και επειδή πάντα είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας να ακούμε μηνύματα αγάπης, να μοιραζόμαστε συναισθήματα και να ακούμε ανθρώπους που νιώθουν πολύ θετικά συναισθήματα για άλλους ανθρώπους, να ακούσουμε αυτό.
10: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία, που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες? Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το Μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
1: Καλά λόγια από τη ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή με τα παραδείγματα που ανέφερε δεν φάνηκαν τόσο τα καλά λόγια, τα περιέγραψε στη συνέχεια.
11: Το λέτε ψεύτη τον Τσίπρα.
10: Δεν το λέω απλώς ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας. Κανονικά για το μάτι θα έπρεπε να έχει γίνει και εξεταστική και προανακριτική επιτροπή. Και λέει κάτι βαθύτατα αντιδημοκρατικό. Λέει να διαλυθεί η αντιπολίτευση, να παραιτηθούν οι βουλευτές και τότε θα τους δεχθεί ως τι, ως αναβαπτισμένους. Τι?
1: Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Αλέξη Τσίπρα, πάνω απ' όλα με αγάπη.

0: Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος.
1: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Καλοκαιρινές διακοπές
3: ρεύματος.
2: Για πάντα.
4: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
2: Καλοκαιρινές διακοπές
5: στη Μοντάνα.
2: Για πάντα.
0: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
2: Καλοκαιρινές διακοπές.
0: Με παστίτσιο που φτουράει.
6: Τι πιο καλοκαιρινό? Το παστίτσιο, μουζάκας και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή ξεκινάνε σε λίγο οι παραγγελίες αφιερώσεις, τελειώνουμε εδώ να σας ευχηθούμε, τα κλασικά βεβαίως, να περνάτε καλά, να περάσουμε όλοι καλά, να έχουμε όμορφες στιγμές, να έχουμε μοναδικές στιγμές, καλοκαιρινές στιγμές. Το καλοκαίρι δίνει πάντα όμορφες και μοναδικές στιγμές, και να ανταμώσουμε όλοι μαζί εδώ όσοι είμαστε, και ακόμη περισσότεροι τον Σεπτέμβριο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Επειδή είπατε για αφιερώσει για το καλοκαίρι, μια που κλείνεται, αφιερώνω στη γυναίκα μου τη Λεμονιά που την γνώρισα το 1987.
1: Οπα.
0: Το τραγούδι στο καλοκαιράκι στην Ακρογαλιά κτλ. Κτλ. Καθώ ο έρωτα είναι μεγαλύτερη πολιτική πράξη.
2: Το καλοκαιράκι
3: στο Μαλιμπού.
2: Μέσα στο νεράκι.
4: Θα πάω με το ιδρωμένο τισόρτ μου.
2: Λέουμε αγκαλιά.
3: Καύλα.
2: Πέφτει το βραδάκι. Πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου
3: τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
2: Και έλα πιο κοντά. Εγώ και εσύ.
3: Κύριε Μητσοτάκη.
2: Εσύ και εγώ.
4: Κύριε Τσίπρα.
2: Μόνοι πάνω στη γη.
3: Οπα, οπα, οπα.
5: Ευχαρίστηση από τα οπίστια.
6: Ναι, Αποστολή.
1: Ναι, ναι.
6: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, Αποστολή είμαι.
6: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις.
1: Καλά, Παναγιώτη, τι θέλεις.
6: Τίποτα, μια αφιέρωση να προλαβαίνεις τα φιλίδια.
1: Για πες.
6: Το φίλο αγαπημένο Τάκη, ο οποίος έφυγε 2 χρόνια σωτιές τη Σταμάτα λόγω του μπουρδέλου κράτους που έχουμε. Δεν είχε τίποτα, ας πούμε, και προσπαθούσε μόνος του εκεί να τα κάνει όλα, συνήθως, κάθε χρόνο. Συνεφούλα που την γούσταρε πολύ και τραγουδούσε και περνούσαμε και ωραία.
2: Είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Αγάπη μου!
7: Μαλάκα!
2: Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
8: Ποιος είμαι εγώ, ποιοι είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου.
8: Το μπούλο!
2: Δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
3: Στα τσακίδια!
9: Μια παραγγελία αν γίνεται για την Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
9: Μην καρτερά την αλληλικήσουμε.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Να ρωτήσω κάτι, γίνεται να μας παίξει για τη Βαρβάρα κάποια Παρασκευή?
1: Ρε Βαρβάρα.
0: Τι Βαρβάρα, καλέ, που γιόρταζε και έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ρε Βαρβάρα, αυτό λέω.
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
2: Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα?
1: Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ?
2: Αντώνης, πες έτσι.
1: Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει.
2: Α, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά.
1: Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θέλω να σου δώσω το Σάββα.
2: Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω.
1: Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε, αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα, συγγνώμη.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε?
1: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει.
2: Αφού δεν τη είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό.
2: Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και ουσιάζουμε ότι.
1: Μισό λεπτό.
2: Παρεμβάλλετε εμπόδια.
1: Μισό λεπτό και Αντώνη.
2: Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή.
1: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι? Να... Στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει.
2: Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω.
1: Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες, στο διάλογο να...
2: Δεν ακούω.
1: Κύριε
2: δεν
1: Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω, συγγνώμη, το τι πινελίκη ρίχνει.
2: Να ακούσω τη φωνή της από μακριά.
1: Να, ακούσατε.
2: Να γνωρίσω ότι είναι αυτή.
1: Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες.
3: Ας στο διάλογο.
1: Να, ρε Βαρβάρα.
4: Επιτέλους
1: πάψε να αυτοτιμωρείσαι.
5: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρείσαι. Που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε.
4: Αυτό.
1: Τι θες, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά για χθες. Θέλω να πάλι για την Παρασκευή που είναι και τελευταία σεζόν. Πώς όλη η Λουκά Παλιοκουμούνια τελειώνεται.
1: Ναι.
4: Θέλω το τέλος σας.
6: Παλιοκουμούνια, έχετε το τέλος σας. Σας προειδοποιώ.
4: Λοιπόν, θέλω να βάλεις τη Λατινοπούλου με το γύφτο, λέει, έλεγε εκεί, όσα έχει πει. Μαζί με ταμπτάκο, γύφτο, παλιογύφτο, πάρτο πόδι μου και γύφτο.
7: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο από τις βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
8: Για μου καημένη, πως βαστάς και δεράγει.
9: Τι έκανες σε χείρες κατόγυφτε?
8: Με συγχωρείς με εμάς τώρα, εκεί ήταν το ντουβάρι, πως βρέθηκες εσύ εδώ?
7: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
10: Είπα απολύεσαι.
8: Δεν το ήθελα ρε μάστορα, μου φύγε. Μια φαλτσοστέκα ήταν και σου καραντιμούρισα τα φόπετρα. Εγώ φταίω τώρα.
10: Πράτε να πουλήσεις πατάτες που μου κάνεις και καλαμπούρι.
4: Και το τραγούδι του Φανούση, είμαι γυφτάκι, το αγαπημένο μου Τζιζίνι.
11: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου.
12: Ταξίδια δεν πήγαινα, μάλιστα. Δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
11: Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ.
12: Ποιο το φαΐ έτρωγα?
4: Και για καλοκαιρινό βάλε από Χαρισαγκέτα ή το λιώνω.

0: έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουνί μου.
1: Καλοκαιρινό ή το για λόγους ταξικούς όλοι αυτές.
2: Μήπως να πούμε και ένα φθινοπορεινό και ένα χειμερινό να καλύψουμε τις εποχές όλες. Με δουλεύεις, πόσα θα σου βάλω.

0: Να σου πω, λοιπόν, θέλω παραγγελία για Παρασκευή.
1: Και παραγγελία και για Παρασκευή. Πολλά ρόμο έβαλες και δεν σε βλέπω.
0: Ό,τι μπορώ κάνω. Τι να κάνω. Η κολογλώσσα μας έχει πολλά ρόμο, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν πήγες ένα γλωσσολόγο, ένα λογοθεραπευτή, ίσως να μην είναι πρόβλημα η γλώσσα.
0: Να μας ίσω χαλίκια.
1: Χαλίκια.
0: Χαλικάκι.
1: Μιλές χαλικάκι τώρα, μιλές χαλικάκι, θα ακούσει ο άλλος, θα μας πρίξει πάλι.
0: Τέλος πάντων, θέλω για Παρασκευή το Εντεβλίζει από Μπρέκοβιτς να το αφιερώσει.
1: Τώρα φταίω εγώ. Εντερλέζει ήθελες ή Μπρέκοβιτς. Άσε μας.
0: Τι να κάνω, να το αφιερώσει.
1: Ζήτα το σαλαλαλαλα που έχει μονολά.
0: Αγόρι μου, εσύ είσαι φοβερό. Λοιπόν, να το αφιερώσω Λατινοπούλου με τη γύφτη και ομορφιά και σε κάθε παλαμό που δεν πλήρωνε μάλλον τα χαλιά.
2: Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξαδέρφη της γυναίκας μου. Το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο.

0: Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών.
1: Ένα ακόμα για την Παρασκευή, γιατί δεν έχω ακούσει κανένα να το λέει. Καράβι το φεγγάρι, ξέρεις τι για ποιο.
2: Για τη Λατινοπούλου.
1: Ξέρεις.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Έλα, τη γύφτισα καρδιά.
1: Φεγάκι.
2: Α, είναι και το σφαγκανάκι ένα που λέει γύφτισα λέρα. Θα τέριαζε.
1: Γύφτισα λέρα. Ναι, πολύ καλύτερο. Δικό σου.

0: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
1: Σε σένα ναι με πάνε όλα τα βήματα.
0: Ζήτω η φωνή λογικής.
1: Κι ας είναι να περάσω 40 κύματα.
2: Αφγανιστής!

0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
0: Η Αλίκη Μπομπονά είμαι. Θέλω δύο αφιερώσεις για την επόμενη Παρασκευή, γιατί είναι και τα γενέθλιά μου κοντά. Μου αφιερώνω ένα τραγούδι της Μελίνα Κανά, της Πίθα. Μου το αφιερώνω και μπράβο μου. Και είμαι περήφανη για μένα, για τη μαμά μου και για τις αδερφές μου πρωτίστως, και για τον μπαμπά μου.

άλλο, το αφιερώνω σε σένα και στο Θύμιο και στην εκπομπή σας. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάτε κάθε μέρα εδώ και αρκετά χρόνια. Και θέλω να μου βάλετε το «Ήταν κάποτε δύο φίλοι», γιατί ήταν ένα τραγούδι που είχα στη βιοϊκή μου ηλικία πολύ αγαπήσει και τραγουδήσει σε χοροδίες. Και χαίρομαι που το ακούω αρκετά συχνά και από την εκπομπή σας.

0: Πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Στον Βασίλη, τη Σοφούλα, στην Μπέννη και στον Παύλο που θα πάμε μαζί διακοπές. Το άντε για μία ιστοργατιά από Τζίμι Πανούση.

0: θέλω την Παρασκευή αφιέρωση τον ύμνο του Ελλάς.
1: Του Τσίπρα δηλαδή.
0: Όχι αγόρι μου, μη μου το χαλάς. Τον Ελλάς, αυτόν που κάνεις και στη διαφήμιση, τον Γλύσιο.
1: Α, τον αυθεντικό, α, εντάξει.
0: Α, μπράβο.
1: Νόμιζα θέλατε τον Ντεμέκ, αυτό το ξεφτύλα.
0: Όχι αγόρι μου.

0: Μετά με το Τσίπρα τον βλέπω πολύ αλλαγμένο, πάρα πολύ αλλαγμένο, τόσο πολύ που ξέρει και τι θέλει και πώς θα το κάνει τώρα.
1: Ε, δεν και λίγο.
0: Αν μπορεί να το κάνει παραγγελιά τον Τσίπρα, να λέει ότι τώρα πλέον ξέρω και πώς θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Να λέει και το σχόλιο ότι...
1: Να βάλω και high five που λέει ξέρω τι ζητάω.
0: Βάλε ό,τι θέλει και βάλε αυτό που λέει θα του πω εγώ του πλούσιου και έλα εδώ εσύ. Για έλα εδώ να συνδράμεις εσύ και να δώσεις.
2: Όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω. Ο θεριστής. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
0: Και ένα τελευταίο τραγούδι και τελειώνω.
1: Δώστο.
0: Το τώρα του Παπακοσταντίνου. Για όποιους τόσους αυτούς που αγωνίζονται, κάνουν τον αγώνα τους, είναι στην πρώτη γραμμή. Όπως ας πούμε τα θύματα στα τέπη και πολλοί άλλοι άνθρωποι και στον προσωπικό του αγώνα που κρατάνε ίσια το κεφάλι ψηλά και δίνουν τον αγώνα τους και πολλές φορές δυστυχώς δεν βρίσκουν και το δίκτυο. Αλλά παρόλα αυτά φεύγουν ψηλά το κεφάλι. Όπως και αυτοί στην Κεσαριανή και μας εμπνέουν όλους εμάς. Είναι πραγματικοί ήρωες.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, Ας το πάνω μας.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.

treats you right, keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια

0: Όνειρα γλυκά. Dimstel. Στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
1: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης, 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομνιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δες, το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στιγμή.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26950 25798.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Wait, I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: I love you.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή.

0: λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Στίγμα.

0: Sometimes our life is strange. And it's in.
1: Στίγμα.
2: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.

Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Στίγμα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, θα είμαστε σήμερα μαζί μέχρι και τις 8. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα σήμερα, μια όμορφη Παρασκευή. 3 Ιουλίου σήμερα. Πάει και αυτός ο μήνας που είπε ένας συναδελφός μου. Έτσι λέει, κάθε φορά που μπαίνει ο μήνας, πάει και αυτός ο μήνας. Είμαστε για τα καλά λοιπόν στο καλοκαιράκι. 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπομονή λοιπόν.

εξόδους με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Είχαμε και τι πανσέλινο τις μέρες που μας πέρασε. Οπότε έχει επηρεάσει και λίγο αυτό, νομίζω, στη διάθεσή μας. Όσο για όλους εσάς που δουλεύετε και δουλεύετε πολύ αυτές τις μέρες, σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και καλή δύναμη σας εύχομαι σε αυτές τις τόσο όμορφες αλλά ταυτόχρονα και δύσκολες μέρες που περνάμε οι περισσότεροι εδώ στο νησί μας, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα τους επισκέπτες του νησιού μας. Όμως μην ξεχνάτε και τον εαυτό σας, να περνάτε κι εσείς ωραία όσο μπορείτε τις ώρες που δεν δουλεύετε, ίσως αυτές τις λίγες ώρες που δεν δουλεύετε κάποιοι. Επίσης να προσέχετε στους δρόμους με την κίνηση, να προσπαθήσετε να μην τρέχετε, να φοράτε κράνος, να φοράτε τη ζώνη σας, διότι δεν θα γίνει τίποτα αν καθυστερήσετε 1, 2, 5, 10 λεπτά ή και αν γίνει, εντάξει, έγινε, αλλά τουλάχιστον να είναι η ασφάλειά σας πάνω απ' όλα και να πηγαίνετε να οδηγάτε με ασφάλεια στο δρόμο για εσάς και αλλά και για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, Στίγμα FM 97 και 6, είστε συντονισμένοι. 8 λεπτάκια μετά τις 6. Μας ακούτε και ίντερνετικά στο www.stigma.fm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε και στο WhatsApp και στο Viber. Μας βρίσκεται εκεί για μουσικές επιλογές αλλά και για αφιερώσεις, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί στην εκπομπή μας. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα ή σε όλους τους αγαπημένους σας που γιορτάζουν σήμερα. Επίσης να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στην Ανατολία και στην Ιακύνθη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Και έτσι με αυτή τη διάθεση λοιπόν, την ωραία, την θετική, την μουσική, πάμε να ακούσουμε Luis Fonsi Despacito.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM με 97 και 6. Έτσι με λακούλπα ακούμε. 23 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. 3 Ιουλίου σήμερα, και σήμερα να σας πω είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Μια μέρα που μας υπενθυμίζει, η αλήθεια είναι πόσο σημαντικό είναι να κόψουμε όσο γίνεται το πλαστικό στην καθημερινότητά μας. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα όμως παρόλο αυτό τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε σχέση με τις μεγάλες σακούλες. Στα σούπερ μάρκετ σχεδόν πια δεν βρίσκεις πλαστικές σακούλες, και όλο αυτό έγινε αφού υπήρχε δηλαδή μια πληρωμή για τις σακούλες. Αλλά αυτό σκεφτόμουν σήμερα που το διάβασα και λέει Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Θυμάμαι τώρα όταν ήμουν παιδί και πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ, άκουγες ας πούμε την κυρία δίπλα στο ταμείο, την κυρία που ήταν πελάτησα δηλαδή και ψώνιζε, και έλεγε στο παιδί της βάλε και άλλες σακούλες να τις έχουμε για το σπίτι, γιατί τα θέλω για το καλάθι της τουαλέτας. Αυτό που σας λέω το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά. Και είναι αλήθεια, νομίζω ότι όλοι μας εκεί που θα παίρναμε μία σακούλα παίρναμε και τρεις και τέσσερις, για να τις χρησιμοποιήσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους στο σπίτι μας. Τώρα αυτό πια έχει αλλάξει, δεν υπάρχει πια. Ίσα που είχαμε μπει και στο άλλο αστείο, που εφόσον τώρα πια οι σακούλες είναι επιπληρωμή, ρωτάει πια ο ταμείας στα σούπερ μάρκετ, θα θέλατε σακούλα, και λέει ο άλλος όχι, θα τα πηγαίνω σπίτι σέρνοντας, ξέρω εγώ, μα δεν το βλέπετε ότι θέλω σακούλα. Είχανε μπει ας πούμε και βάζανε τέτοια βίντεο πιο μετά, δηλαδή γυρίσαμε στο άλλο άκρο μετά, ότι μπορεί να έχεις πολλά πράγματα και σε ρωτάει θες σακούλα και λες όχι δεν πειράζει, θα πάρω έτσι αγκαλιά. Συμβαίνουν και αυτά, είδατε. Παρόλα αυτά να σας πω ότι σε κάποια μαγαζιά οι σακούλες δεν έχουν εξαφανιστεί τελείως, γι' αυτό και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερη προσπάθεια και να υπάρχει και μεγαλύτερη ενημέρωση από τη μία. Το βασικό μήνυμα πάντως είναι απλό. Αν όλοι χρησιμοποιήσουμε μια επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα όταν ψωνίζουμε, μπορούμε να μειώσουμε πολύ τα πλαστικά σκουπίδια και να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον. Πάμε να ακούσουμε Lonely Together.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου στο μικροφόνο του Στίγμα για τις επόμενες μία ώρα ας πούμε και 20 λεπτά θα λύγει κανείς. Θα είμαστε εδώ μαζί στο μικρόφωνο του Στίγμα η Άλμπα. Don't go yet, ακούμε. 30 βαθμούς Κελσίου έχει έξω. Για όλες εσάς που είστε χαλαρά στα σπίτια σας με το air condition κοντά και δεν νιώθετε ζέστη, 30 βαθμούς Κελσίου. Και για όλους εσάς που έχετε λοιπόν air condition, κλιματιστικό στο σπίτι, ανεμιστήρα, οτιδήποτε έχετε για να μπορείτε να δροσιστείτε, να ξέρετε δεν έχουν όλοι οι γειτονικές, οι γειτονές μας πάντως θα λέγε κανείς, οι γειτονικές μας χώρες το ίδιο προνόμιο με εμάς. Για ακούσε τι έγινε στη Γαλλία, αν δεν το έχετε ακούσει ήδη. Χθες λοιπόν, γνωστή αλυσίδα καταστημάτων, σούπερ μάρκετ, γνωστή αλυσίδα η οποία υπάρχει και στο νησί μας, εδώ στην όμορφη Ζάκυνθο, έβαλε λοιπόν προσφορά ανεμιστήρες, κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Βάζει προσφορά λοιπόν και ο κόσμος, να σας πω, περίμενε από το ξημέρωμα έξω από το μαγαζί από τις 3 και από τις 4 η ώρα το ξημέρωμα για να πάρει ένα κλιματιστικό. Όταν άνοιξαν λοιπόν οι πόρτες στο σούπερ μάρκετ επικράτησε πανικός. Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκαν σπροξήματα, καυγάδες, ξύλο είδαμε στο ίντερνετ κοντά στο Παρίσι σε μια περιοχή εκεί. Η πίεση του κόσμου μάλιστα να σας πω ήταν τόσο μεγάλη που έσπασαν μέχρι και την σειρώμενη πόρτα, τη γυάλινη που έχουν τα σούπερ μάρκετ, σπάσανε και αυτοί για να μπουν μέσα. Φανταστείτε τι ζέστη κάνει και τι πρωτόγνωρο είναι για αυτούς. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Όταν το διάβασα το νέο, λέω πως κάνουν έτσι ένα κλιματιστικό. Αλλά εμείς έχουμε στα σπίτια μας, ενώ αυτοί δεν έχουν όλοι. Το πρόβλημα ήταν ότι όλο αυτό είχε διαφημιστεί πάρα πολύ και εν τέλει δεν υπήρχαν ποσότητες να υποστηρίξουν όλη αυτή τη ζήτηση και αυτό μάλλον ήταν και το μεγαλύτερο θέμα. Υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα. Να σας πω επίσης ότι η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει σε κάποιες περιπτώσεις για να ηρεμήσουν έτσι τα πνεύματα σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ στα οποία γινόταν ο χαμός. Μάλιστα καταναλωτές κατηγόρησαν την εταιρεία για κακή οργάνωση και μεγάλες ελλείψεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν καθώς η Γαλλία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών με τη ζήτηση για μέσα δροσιάς να έχει φτάσει στα ύψη. Και τώρα που το σκέφτομαι, μήπως να αρχίσουμε κι εμείς να πουλάμε κανένα κλιματιστικό προς τη Γαλλία, προς την Αγγλία. Από ό,τι φαίνεται θα έχει μεγάλο κέρδος. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ψυχτικοί αυτό το καλοκαίρι θα πάρουν το χρήμα. Πέρα όμως από όλα αυτά τα νέα που ακούμε και που το και προσπαθούμε και το γυρνάμε και λίγο με χιουμοριστικό τρόπο, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα έχει αλλάξει και όσο έρχεται το καλοκαίρι είναι και πιο ζεστό. Τουλάχιστον πέρυσι πιστεύω όλοι θα συμφωνήσουμε, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ζέστη τέτοια εποχή. Πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό βέβαια για Ιούλιο. Όμως παρόλο αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα της ζέστης, όπως έχει επιβεβαιωθεί και από διάφορες περιστάσεις και στην Ευρώπη. Όμως τι να κάνουμε, αυτό έχουμε. Κάπου διάβασα στο ίντερνετ, λέει αυτό θα είναι το πιο δροσερό καλοκαίρι της ζωής σου, οπότε απόλαυσε το όσο μπορείς. Γιατί κάθε χρόνο που θα περνάει θα έχουμε και μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση της ζέστης. Ενώ απ' την άλλη τώρα εκεί που λέμε ότι κάνει ζέστες πάμε και ένα μπάνιο, έχουν βγει και άλλα στοιχεία στη φόρα με τους λαγοκέφαλους και όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Με το ψάρι αυτό το οποίο μέχρι και κουτάκι από μπύρα μπορεί να δαγκώσει με εκείνο το κοφτερό μυτερό δόντι. Παρ' όλα αυτά, άμα το σκεφτείς και λίγο έξυπνα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε εισαγωγικά, να αξιοποιηθεί μάλλον, να το πω λίγο έτσι διαφορετικά, αυτό το ψάρι σε καμία παραγωγή, σε κανένα εργοστάσιο να βοηθάει την παραγωγή, να κόβει, γιατί όχι. Μάλιστα, και στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, υπάρχουν δύο απόψεις να σας πω. Είναι αυτοί που είναι πολύ υπέρ στο να
εξαφανιστεί αυτό το είδος, γιατί όπως λένε δεν υπάρχει τίποτα θετικό που μπορεί να προσφέρει ούτε στην ανθρωπότητα αλλά ούτε και σε όλο το πλανήτη, σε από όλες τις απόψεις. Ενώ από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν φτιάξει μια πολύ μεγάλη ομάδα και λένε ότι είναι κρίμα να σκοτώνεται αυτό το ψάρι, γιατί δεν φταίει σε τίποτα και δεν έχει επιλέξει να έρθει στις ακτές μας, αλλά έχει έρθει ως αποτέλεσμα της αλλαγής κλίματος, που εδώ που τα λέμε και εμείς έχουμε βάλει το χεράκι μας. Διάφορες απόψεις, το θέμα όμως είναι φέτος που κάνει τόση πολύ ζέστη, δεν ξέρω αν όλοι θα βουτήξουν τελικά. Κάποιος μου έλεγε, πού να πάω όλοι να βουτήξω, να μου κόψει κανένα κομμάτι, αυτό λέει να τρέχω να κάνω οράματα. Δεν ξέρω, πραγματικά νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως. Άλλοι λένε ότι το ψάρι αυτό είναι φτιακτό, ότι έχει φτιαχτεί σε κάποιο εργοστάσιο και απλά ξέφυγε στα χαρακτηριστικά του. Και κάποιοι άλλοι λένε ότι εκτός νερού το ψάρι θα έπρεπε να χτυπιέται και όχι να δαγκώνει κούτες, κουτάκια από μπύρα. Οπότε υπάρχουν πολλές απόψεις, μένει να δούμε. Ελπίζω να μην εμφανιστεί πάντως στο νησί μας εδώ στη Ζάκυνθο. Νομίζω δεν θα τον τέχαμε. Εκεί που βλέπεις το Λαγανά, φουλ με κόσμο, φουλ στις παραλίες, να βλέπεις ξαφνικά όλους έξω. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, θα δούμε, εδώ θα είμαστε. Ωστόσο, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Αλοπαγιολάρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτό το απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου. Πότε είχαμε πρώτη του μήνα, πότε έχουμε τρεις, λίγο είναι... Λες και ανοιγοκλίνεις στα μάτια και έχουν περάσει ήδη μέρες. Και πότε θα φτάσουμε και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, οπότε προσπαθήστε να απολαύσετε αυτές τις μέρες. Ωστόσο, καλωσορίζω και όλους εσάς που δεν είστε από το νησί μας και ίσως έχετε έρθει εδώ να το επισκεφτείτε και τυχαία ίσως ακούτε Στίγμα. Σας καλωσορίζω εδώ στο όμορφο νησί μας, στην όμορφη Ζάκυνθο, και σας εύχομαι να περάσετε τέλεια με τις πολλές επιλογές διασκέδασης που προσφέρει εδώ το νησί μας. Πανηγύρι έχουμε και αύριο στην εξωχώρα. Για όλους εσάς που σας αρέσουν τα πανηγύρια και ακόμα δεν το έχετε ακούσει. Ωστόσο, για αφιερώσεις και μουσικές επιλογές μπορείτε να μας στείλετε στο WhatsApp και στο Viber, όπου θέλετε εσείς μάλλον από τα δύο. Στο www.stigmafm.gr μπαίνετε στη σελίδα μας και από εκεί μπορείτε να επιλέξετε είτε με Viber είτε με WhatsApp. Είμαστε εδώ live στο Stigma FM. Επίσης μπορείτε να με βρείτε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Μπορείτε να μου στείλετε και εκεί. Fifth Harmony και Boss ακούμε. Η Fifth Harmony που είχε κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία το 2010 περίπου. Και με όλη αυτή την αλλαγή που έγινε αργότερα, με την Camila Cabello που έφυγε αργότερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Camila Cabello. Πάμε να ακούσουμε Havana.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators, and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zante. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταρχίας.

0: Φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6, αυτό το απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Να σας πω ότι έχουμε νέα όσο αφορά τα site που τόσο πολύ παραγγέλνουμε, Σέιν και Τεμού, πως το λέτε κάποιοι. Νέα δεδομένα για όσους κάνουν αγορές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας πω, εφαρμόζει νέο τέλος 3 ευρώ για τα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες, βάζοντας τέλος στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και τις προηγούμενες μέρες, μάλλον μέχρι τέλος Ιουνίου, για τις πολύ χαμηλής αξίας αποστολές. Οι καταναλωτές, να σας πω, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η σημασία δεν έχει πότε έκαναν την παραγγελία, αλλά πότε το δέμα περνά από το τελωνείο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και να έχετε κάνει παραγγελία τον Ιούνιο, αν η παραγγελία σας περάσει από το τελωνείο τον Ιούλιο, τότε θα επιβαρυνθείτε στο τελικό σας ποσό, στο τελικό λογαριασμό, τη στιγμή που θα είναι να παραλάβετε το δέμα σας. Ήδη έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις όλο αυτό, πάρα πολλά δέματα έχουν επιστραφεί. Ήδη δηλαδή είμαστε μόνο 3 μέρες που έχουμε μπει σε αυτό το μήνα και ήδη έχουν επιστραφεί πάρα πολλοί πακέτα, πάρα πολλά. Το κόστος, να σας πω, επιβάλλεται αρχικά από τις πλατφόρμες ή τους πολιτές, ωστόσο δεν αποκλείεται να περάσει στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, όπως σας είπα και πριν, και στην τελική τιμή στο καλάθι, αλλά και στην τελική τιμή όταν θα πληρώσετε το δέμα σας και θα το παραλάβετε. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει και η χώρα από την οποία αποστέλλετε το προϊόν. Αν η αποστολή γίνεται από αποθήκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιβάλλεται το νέο τέλος. Αν όμως το δέμα προέρχεται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε εφαρμόζεται η νέα χρέωση. Σύμφωνα λοιπόν με την Κομισιόν, το μέτρο αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία των τελωνίων και στην ενίσχυση των ελέγχων για την ασφάλεια των προϊόντων που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οπότε θέλει λίγη προσοχή από που παραγγέλνετε, αν είναι από αποθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι, αν θα περάσει από τελωνίο ή όχι, για να μπορείτε να ελέγξετε με αυτόν τον τρόπο και τις χρεώσεις σας. Οπότε νομίζω όλα αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, Τέμου, Σέιν, όλα αυτά, όλες αυτές οι... όλα αυτά τα δέματα με τα πολύ λίγα χρήματα, νομίζω ότι σιγά σιγά δυστυχώς θα περιοριστούν. Δυστυχώς για μας και ευτυχώς για όλους εσάς που έχετε καταστήματα και θέλετε να πουλήσετε. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε. 11 λεπτάκια μετά τις 7 και πάμε να ακούσουμε Fifth Harmony, That's My Girl. That's my girl.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6, 19 λεπτάκια μετά τις 7. Είμαστε εδώ μαζί, Άλμπα στο μικρόφωνο. Θα μαζεμαστεί μέχρι και στις 8. Περιμένω τα μηνύματά σας για μουσικές επιλογές και αφιερώσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να μας στείλετε στο Viber και στο WhatsApp. Ωστόσο, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τις ταυτότητες, για τις νέες αυτές ταυτότητες. Να σας πω ότι οι παλιές μπλε ταυτότητες βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία για την απόσυρσή τους. Ωστόσο, περισσότεροι αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από 6 στους 10 πολίτες εξακολουθούν να τις χρησιμοποιούν ακόμα. Μάλλον έχετε μια δυσκολία στο να τις αποχωριστείτε, πιστεύω, λόγω της φωτογραφίας. Πιο πολύ αυτό πιστεύω ότι είναι σε αυτό το σημείο. Οι παλιές ταυτότητες θα σταματήσουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο από τις 3 Αυγούστου αυτού του έτους, δηλαδή ακριβώς ένα μήνα από τώρα. Ενώ να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο του 2027 δεν θα γίνονται δεκτές ούτε στις συναλλαγές με το δημόσιο. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί σχεδόν 3,8 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, όμως απομένουν ακόμα εκατομμύρια πολίτες που πρέπει να τις αντικαταστήσουν. Οπότε τα ραντεβού αυτή τη στιγμή, αν τα δείτε, είναι full, είναι πλήρης. Θα πρέπει να προγραμματίσετε σιγά σιγά τα ραντεβού σας, είτε μιλώντας δηλαδή για το νησί μας εδώ στη Ζάκυνθο, είτε για το αστυνομικό τμήμα της πόλης της Ζακύνθου, είτε για το αστυνομικό τμήμα στις Αλικές. Τα δύο αυτά αστυνομικά τμήματα εξυπηρετούν τους πολίτες όσο αφορά την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας. Οπότε αν έχετε σκοπό να πραγματοποιήσετε κάποιο ταξίδι στο πολύ κοντινό μέλλον, καλό είναι να πάτε να την αλλάξετε, καθώς θα είναι εμπόδιο η παλιά ταυτότητα. Η διαδικασία είναι απλή, γίνεται με το ραντεβού, όπως σας είπα, στο αστυνομικό τμήμα, και η νέα ταυτότητα είναι πλέον απαραίτητη και για την έκδοση του διαβατηρίου. Οπότε πρέπει να τα λάβετε λίγο όλα υπόψη σας. Παρ' όλο αυτό δεν καθυστερεί καθόλου η παραλαβή της νέας ταυτότητας, περίπου 5 με 7 εργάσιμες μέρες. Η αλλαγή αυτή γίνεται στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για μια πιο ασφαλή και, για πιο ασφαλή και σύγχρονα έγγραφα ταυτοποίησης. Έρος Ραμαζώτη και Κόσε Ντε Λα Βίτα ακούμε. Ένα τραγούδι αγαπημένο της μανούλας μου.

23 λεπτάκια μετά τις 7 και συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6, Άλμπα στο μικρόφωνο. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών, It is a man's world.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση, αρωματισμός χώρο, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές χάς, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
0: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6. Μας ακούτε live από τη Ζάκυνθο. Στο μικρόφωνο η Άλμπα. Και πάμε σε αυτό το σημείο. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να δούμε λίγο Μουντιάλ. Τι αποτελέσματα έχουμε μέχρι στιγμής και τι μας περιμένει ακόμα. Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις άνοιξε η χθεσινή βραδιά στο φετινό Μουντιάλ, με το τοπίο στην φάση των 16 να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο. Η Ισπανία δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης απέναντι στην Αυστρία, επικρατώντας με 3-0 σε ένα μάτς όπου είχε τον απόλυτο έλεγχο και θα μπορούσε να φτάσει σε ακόμη μεγαλύτερο σκορ. Στη συνέχεια η Πορτογαλία πήρε μια δραματική πρόκριση απέναντι στην Κροατία με 2-1 χάρη στο γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Την τριάδα των αποτελεσμάτων συμπλήρωσε η Ελβετία που εμφανίστηκε σοβαρή και αποτελεσματική, κερδίζοντας με 2-0 την Αλγερία και σφραγίζοντας την παρουσία της στους 16. Έτσι το παζλ του Μουντιάλια το 2026 προς τον τελικό συνεχίζει να συμπληρώνεται, με τις μεγάλες ομάδες να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της διοργάνωσης. Εδώ δηλαδή που το παιχνίδι αρχίζει και αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λίγο τα ζευγάρια των 16, τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες. Καναδάς Μαρόκο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 8. Παραγουάη Γαλλία, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12. Βραζιλία Νορβηγία, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 11. Μεξικό Αγγλία, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 3. Ισπανία Πορτογαλία, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, 7 Ιουλίου στις 3. Ελβετία Κολομβία, 3η 7 Ιουλίου στις 11. Το υπόλοιπο να σας πω πρόγραμμα της φάσης των 32, ποιοι έχουν μείνει. Αυστραλία-Αίγυπτος, 3 Ιουλίου στις 9. Αργεντινή πράσινο κροτήρι, 4 Ιουλίου στη 1. Κολομβία Γκάνα, 4 Ιουλίου στις 4:30. Waka waka Έλα η Σακύρα με το Waka Waka, έχει μείνει αυτό το τραγούδι. Μουντιάλ λοιπόν, λίγες μέρες ακόμα για την ολοκλήρωση. Να σας πω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοί μου έρχονται ξενυχτισμένοι για το Μουντιάλ, οπότε ναι. Ρεκόρ φέτος έχει σημειώσει με όλους όσους παρακολουθούν. Και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Εμείς πάμε να ακούσουμε Fifth Harmony, Worth It.

μαζί. Συνεχίζουμε και είμαστε εδώ στο Στίγμα FM 97 και 6, περίπου 16 λεπτάκια πριν τις 8. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, ακόμα για λίγα λεπτά εδώ μαζί σας. Και πάμε να ακούσουμε Jennifer Lopez, Papi, μια αφιέρωση για την αγαπημένη μου Μαρία και τον κύριο Νίκο. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μου για άλλη μια φορά, για άλλη μια Παρασκευή. Άλμα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο. Σας υπενθυμίζω για αύριο το πανηγύρι στην εξωχώρα. 9:30, μπυρίτσα, σουβλάκια, τραγούδια, όλα αυτά τα ωραία. Ξέρετε εσείς, μην το χάσετε. Σας εύχομαι να περνάτε καλά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική.

0: Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στίγμα. Στίγμα. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάμπε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρες, καλησπέρες. Είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 9 και μισή, πάντα στο στίγμα, στους 97,6. Καταλαβαίνεις τώρα ότι σήμερα θα ακούσουμε πολύ Μόβι και Πόρσελιν, γιατί άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων πριν από 2 μέρες στην Αθήνα. Θα στα πω όλα υπεραναλυτικά, αλλά θα σου πω και για τον Λέξ. Καλώς όρισες λοιπόν και καλώς σε βρήκα, φίλοι.

Λοιπόν, φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά, ανοίγεις παρένθεση, γράφεις πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις την καλησπέρα σου, ζητάς τραγούδι, ό,τι θέλεις.

universe. Escaping in the energy.

σιγά που λες, πολύ συζητήθηκε η συναυλία του Μόμπι. Μόλις 15 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην Ελλάδα, ο Βίλος επέστρεψε με ένα πολύ σπουδαίο live, όπου πραγματικά είπε από τα πολύ γνωστά αγαπημένα βλέπε Go, βλέπε Play, βλέπε πώς λέει. Και φυσικά έδειξε και πράγματα όπως πάντα, γιατί είναι πολιτικοποιημένος, είναι οικολόγος, είναι vegan. Έδειξε εννοείται πάρα πολλά ζητήματα, μίλησε πολύ ανοιχτά για τον Τραμπ, λέγοντας ότι είναι ο χειρότερος πρόεδρος όλων των εποχών. Δεν είχατε τύχη να είμαι εκεί. Γοήτευσε όμως τους πάντες. Ομολογώ ότι είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και ζήλεψα λίγο. Αλλά είχα ήδη κλείσει να πάω για αλλού, τέλος πάντων, θα σου πω μετά. Οπότε δεν μπορούσα να είμαι ταυτόχρονα σε δύο μέρη, ξέρεις. Διάβασα ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Τέλος πάντων, ο Μόμπι είναι, πέραν το ότι είναι οικολόγος, βίγκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει κόψει κατά χρήση αλκοόλ τα πάντα. Λέει πας στην αυλία του Μόμπι και δεν έχει κάτι βίγκαν να φας. Ναι, γιατί είναι τα γκούντις από πίσω. Εντάξει, διάβασα ότι θα μπορούσε να πάρεις πατατούλες σου, ξέρω εγώ, και κάποια nuggets τύπου έτσι χορτοφαγικά. Αλλά ναι, είναι λίγο οξύμορο βασικά αυτό. Στο Μόμπι που στα χέρια του έχει τατουάζ

Πριν ένα-δύο χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο, είχα ακούσει μια καταπληκτική συνέντευξη στο Κόσμος του Μόμπι. Δεν θυμάμαι σε ποιο παραγωγό, δυστυχώς. Νομίζω ήταν στο Πέτρο Αδάμ, νομίζω. Και είχε πει καταπληκτικά πράγματα, δηλαδή ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχω ακούσει ποτέ μου. Δηλώνοντας, ας πούμε, ότι για πάρα πολλά χρόνια στα πλαίσια έτσι της καλλιτεχνικής του πορείας δημιουργικότητας συνειδητά έμενε σε μια εγκαταλειμμένη βιομηχανία. Γιατί θέλει να βιώσει αυτό το industrial αίσθημα, να το κάνει βίωμα τέλος πάντων αυτό το βιομηχανικό, για να μπορείς να περάσεις στον ήχο της ηλεκτρονικής του μουσικής. Τι έκανε ο τύπος, λέω. Σύντομα ότι έχει κόψει κατά χρήση αλκοόλ τα πάντα. Είναι τρομερό κίνητρο για πάρα πολύ κόσμο, Μόμπι, σε σχέση με αυτό που έχει πετύχει, ε. Θα σου πω, γέλα σε λίγο.

Λίγο μομπιακό μα, δεν πειράζει, θα ακούσουμε συνέχεια. Λοιπόν, ο μήνας έχει τρεις. Φυσικά και αυτό το μήνα. Και καλό σου μήνα, Πασταφλωράκι. Ξέχασα να στα πω. Και αυτό το μήνα το Sunday-wise είναι πλάι μου, πλάι σου. Έχοντας πια τρομερή πειρά στο χώρο της διαφήμισης του διαδικτύου 25 και βάλε χρόνια. Όχι, πρέπει να.

μάλιστα διέκοψε τη συναυλία για να προβάλλει ένα βίντεο μιας ανθρωπολόγου της Jane Goodall, η οποία έφυγε τον περασμένο Οκτώβριο και ήταν από τις πρώτες και τις πιο σημαντικές φωνές του οικολογικού κινήματος. Μόμπι είναι αυτός. Ωραία είναι οι άνθρωποι που μέσα από την τέχνη τους παίρνουν τα δικά τους μηνύματα, πόσο μάλλον όταν τα μηνύματα αφορούν τη φύση, τα δικαιώματα των ζωών.

0: trying to find a love in such a hateful little place.
1: Σήμερα, όχι σήμερα, χθες μάλλον, άκουσα αυτό το ενδιαφέρον cover. Genesis, φυσικά Paint It Black. Κοίτα τι γύρισμα έκανε τώρα,

Γενικά αισθάνομαι που λες, Παστεφυλλουράκη, ότι είναι ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι συναυλιακά και θεατρικά, βέβαια. Θα σου πω μετά για την Επίδαυρο. Και ότι όλες οι συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα, εντάξει, κυρίως σε μεγάλες πόλεις, είναι πολύ πετυχημένες. Ευτράπελα δεν είχαμε. Και για τους Pet Shop Boys άκουσα τα καλύτερα. Τώρα εγώ για τα μέταλλα δεν έχω να σου πω πολλά, γιατί δεν ακούω. Να, ας πούμε, ένα είδος μουσικής που δεν έχω άποψη καθόλου είναι η metal. Αλλά είναι ωραίοι μεταλλάδες, ε, είναι καλά παιδιά. Και με αφορμή την αυλιά του Λέξη που ήμουν προχθές, που θα σου βάλω μετά στο δεύτερο ημίωρο τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι το έχω ξαναπεί αυτό, ότι παρατηρώντας το κοινό ενός καλλιτέχνη μιας μπάντας, καταλαβαίνεις πάρα πολλά για τον καλλιτέχνη, παιδιά. Είναι ο καθρέφτης σου. Είναι σαν τους φίλους σου. Δείξε μου το κοινό σου, να σου πω ποιος είσαι. Όπως και δείξε μου τους φίλους σου, αυτό. Και η αλήθεια είναι πως ο Λέξης είχε ένα πολύ ωραίο κοινό προχθές στην Πάτρα. Όλων των ηλικιών. Εντάξει, full Gen Z δεν μπορώ να πω, αλλά είχε και αρκετά μεγάλους. Α, και το πιο ωραίο, και σ' αφήνω, είχε και πολλές μαμάδες, μπαμπάδες με παιδάκια. Να παίρνετε τα παιδιά σας, να τα πηγαίνετε σε συναυλίες, να τα πηγαίνετε σε θέατρα, να εξοικειώνονται με αυτό το καταπληκτικό κομμάτι της ζωής. Λοιπόν, Παστεφυλλουράκη, κοντά εγώ είναι 8.30, μαζί σου σήμερα μέχρι και τις 9.30. Είμαι η Παστεφυλλουρά.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο. Ήχα!
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
0: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Οικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Stigma Radio.
5: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζαν The Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.
0: Καλώς ήρθες. Τι είπα. Καλώς ήρθες, Πασταφλωράκη, δεύτερο ημίωρο.

Το Σαρδάμ μου, το καταπληκτικό, βιάζομαι λίγο σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο σαν για μένα. Αν άκουγες το προηγούμενο ημίωρο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακολουθεί. Γιατί όπως προανέφερα, άκουσα τον Λέξ προχθές στην Πάτρα και είμαι κατενθουσιασμένη. Έμαθα ξέρω από τους καλύτερους. Δεν φταίει το σχολείο για σαμπούς. Για να ακούσουμε τίποτα στον κόσμο και θα στα πω σε λίγο. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησες.

όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούν.

Και αυτός ήταν ο Λέξαρος. Λοιπόν, θα σου πω για μένα ότι εγώ hip hop δεν άκουγα ποτέ. Ούτε μπορώ να νιώσω απαραίτητα σε βάθος αυτό που λέει. Αλλά το 2019 άκουσα αυτό το track, το Τίποτα στον Κόσμο. Και λέω, μαν τι είναι αυτό. Και ποιος είναι αυτός. Και ξεκίνησα να ακούω Lex. Και μετά ξεκίνησα να ακούω και λόγω τιμής. Και διάφορα πολλά πολλά άλλα. Και εκεί ξέρεις είναι που επιβεβαιώνω ότι όντως η μουσική είναι μία. Ότι μπορεί να μην έχεις μεγαλώσει στις γειτονιές σαν αυτός που περιγράφει ο Lex. Να μεγαλώσεις μεγαλικά και πιάνω καλή ώρα. Αλλά σ' αγγίζει. Στο live του λοιπόν ο Lex ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός και ο ήχος. Ανέβηκαν πάνω και κάποιοι φίλοι του και είπαν και αυτοί τα δικά τους. Όπως ο Ζήνων και ο Γεμόν.

ό,τι και αν αγαπάς, οι συναυλίες είναι μόνο επένδυση ψυχική. Πάρε τα φιλαράκια σου, πάρε τους γονείς σου, όποιον θέλει, πάρε τα παιδιά σου, τον εαυτό σου μόνο και πήγαινε όπου θες. Το θέμα με εμάς εδώ τώρα που είμαστε μακριά και είμαστε νησί είναι ότι δυσκολευόμαστε τώρα να κάνουμε πολλά που γίνεται Ελλάδα, δυστυχώς. Και τέτοια εποχή που περισσότερο είναι σεζόν, αλλά όλο και τα κουτσοκαταφέρνει.

Λοιπόν, δεν θυμάμαι να σου είπα πώς θα επικοινωνήσεις μαζί μου αυτό το ημιωρό. Όχι, γιατί δεν πιάσα η λεξίτιδα. Λοιπόν, μπορείτε να με βρείτε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Κατά κοσμόνη με η Φένια Ρουκανά, ανοίγεις πάνω της γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Μπορείς πάντα να πάρεις τηλέφωνο στο 2650 22222.

0: Και μετά
1: το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να
0: ραπάρει. Βγήκε και αυτός ο δίσκος πριν από 3 χρόνια.
1: Στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι.
0: Οι ευτυχισμένες μέρες που εύχομαι να έχουμε, να έχεις. Και στα δύσκολα να τις θυμόμαστε.
1: Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνι.

No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους.

0: χορεύει για...
1: Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον.
2: Και Beach Blizzard, επόμενα. Τι ωραίος δίσκος.
1: Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.
2: Και νομίζω όλοι ξέρουμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι σαν αυτά που περιέγραφε ο Λέξ πριν. Για να σε πάω αλλού τώρα. Σε ένα συγκρότημα που αγαπάω πάρα πολύ και σε ένα κομμάτι που αγαπάω πολύ. Social waste.

0: αυτό είναι έκτρωμα. Η πόλη είναι νεκρή, τα μάτια σου έγχρωμα. Βάλ το πλουσάκι σου.
1: Έλα, σβήσουμε λίγο τώρα.
0: Στόχο έτοιμο, ως το ξημέρωμα. Είσαι σαν ζωγραφιά, σαν ένα έκθεμα. Όταν φοράς το τζιν που θέλεις θένεμα, μου λες χαλάρωσε.
1: Ένα τσιγάρο στην μπαμ.

0: Ήρθαν στην κορυφή του Empire State Building. Τι τέλειο πανό ήταν αυτό.
1: Θέλεις μια νέα ζωή, νέο ξεκίνημα. Πάντα μας έτρωγε αυτό το δίλημα. Αν μείνουμε εδώ.
0: When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Έτσι μας είπαν οι φίλοι μας εκεί ψηλά που αναρχήθηκαν. Εν τω μεταξύ είναι και πανέμορφο ζευγάρι. Έλα, λίγο συγκινήθηκες. Μην ακούω τώρα στη μένα και τέτοια. Στη μένα είναι ο γάμος ξαδέρφης της Κετούλας με τον Γιώργο που έχουν καλέσει όλο το ζώο.
2: Η πόλη μας κλείνει το μάτι.
0: Ξέρεις τώρα, αυτά είναι τα στημένα. Αυτό ήταν σοβαρό.

Και αναρωτιόμαι γιατί ο Christian Ρόνινγκ δεν έχει κάνει καμιά άλλη δουλειά μετά από αυτό. Deep and Silent Sea. Πολύ μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Νομίζω ακούει.

Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.

0: Objection, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Στίγμα. Στίγμα. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zandewise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

όπως κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα 97,6. Πολλά χρόνια τώρα. Και αν άκουγες πριν δεν θα ακούσεις σε καμία περίπτωση αυτά που άκουσες τώρα. Όχι. Κάτσε να ξαναφτιάξω την πρότασή μου. Αν άκουγες πριν τώρα θα ακούσεις κάτι.

σου έχω δύο καλές προτάσεις. Πρώτα απ' όλα έχει ανοίξει ο θερινός κινηματογράφος Νέγκας και είναι πολύ όμορφα. Ακόμα και αν παίζει κάτι που δεν σ' αρέσει, πήγαινε. Πάρε τα popcorn σου, την πυρίτσα σου, όταν ο ψυχτικός σου είναι όνειρο, όνειρο. Κάνεις και μια βόλτα από τη θάλασσα μετά. Τι άλλο θες? Τώρα νομίζω παίζει το Story 5. Πολύ άντα το βλέπω. Και η αιμονή. Η αιμονή παίζει και στο Φωσκολό. Ναι, καλά λέω.

Και φυσικά και αυτό το ημίωρο. Και πάντα Blime, Blime, το and the Wise. Έχοντας βάλει στο παιχνίδι και το AI. Το λιμόν και το μόν. Και είναι τα απολύτως κατάλληλα άτομα να εμπιστευτείς. Επιλέγεις λοιπόν Zanderwise και επιλέγεις ο Φάρος.

Και φυσικά είναι από την Πορτογαλία. Αχέ, αχέ. Quem não pode com a mandinga. Αχέ, αχέ. Não batuco panigé. Quem me vinga. Γενικά να βάζεις να βλέπεις Tiny Desk. Την έχω πετύχει και την Marie Froese στο Tiny Desk. Αλλά είναι απίρκα.

Λοιπόν, σου έλεγα ότι σου έχω μια ωραία πρόταση για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Βέβαια θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή, αλλά γιατί να μην στα πω από τώρα. Λοιπόν, έχουμε το 4ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης. Εδώ και 4 χρόνια ξέρεις ότι συλλογικό το Αντάμα πραγματοποιεί αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Την πρώτη χρονιά ήταν στην πλατεία Αγίου Λουκά και τα επόμενα 3 είναι στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Και φέτος είναι διήμερο, το Σάββατο 11, το επόμενο δηλαδή, ξεκινάει με συζήτηση πάνω στις νέες τεχνολογίες, εξέλιξη, δυστοπία, με ομιλητές Άρη Χατζηστεφάνου και Βασίλη Ξηδιά. Εντάξει, τι να πούμε για Χατζηστεφάνου τώρα. Και ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με Ζήγια Αλάη, παρεμπιπτόντως του είδα σε ένα βιντεάκι στην Τεχνοπόλη στον Γκάζι, στο Ρίζες Fest, οι οποίοι κάνανε τρελό γλέντι. Αν είσαι δηλαδή του παραδοσιακού, το έχεις αυτό. Άχαστο που λέμε. Και ακολουθεί ο Ρίσκο, ο Λευτέρης, φοβερός.

παιδικό εργαστήρι από, από την Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη. Και έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη με τίτλο «Κοινωνικά θράψματα».

Και την Κυριακή 12 ξεκινάει σε 6.30 με live από κύριο Κάπα λόγου χάρη Ραμμένο Άσο Radio Show. Γενικά ένα πολύ γεμάτο διήμερο κατά των διακρίσεων φυσικά της ομοφοβίας. Ένα φεστιβάλ που έχει γίνει πλέον θεσμός, θα λέγαμε. Να έρθετε παιδιά, να έρθετε να το στηρίξετε. Εκεί θα είμαστε όλοι και εγώ. Θα στο υπενθυμίσω ξανά την επόμενη Παρασκευή.

Ναι, και οι Φίβροι έρχονται τώρα το Σάββατο στις 11. Ναι. Τι ωραίο συγκρότημα που είναι οι Φίβροι. Αν δεν έχεις ακούσει, ξεκίνα να ακούσεις όλη τη δισκογραφία. Είναι τόσο ξεχωριστή και τόσο διαφορετική η δίσκη τους. Είναι τόσο πολύ πολυπολιτισμικός ο ήχος. Χωράνε όλα τα είδη μουσικής, σχεδόν όλα. Αυτό είναι το Heaven's Gonna Burn Your Eyes.

Επιστρέφουμε πίσω στην Ελλάδα. Λουστρέ είναι αυτή. Με έναν ήχο όχι τόσο ελληνικό, αλλά Έλληνες.

Νταν, νταν, νταν, πας το φλωράκι, πρέπει να φύγω. Είναι σχεδόν 9:30. Κεράλα Ντάστιν, ε? Πολύ σοβαρό κομμάτι. Dun, dun, dun. Πολύ σοβαρό κομμάτι, όντως. Ελπίζω να είσαι κάπου που μπορείς να δυναμώσεις. Από τις 8 μέχρι και τις 9:30 κάθε Παρασκευή είναι μαζί σου, είπα στα Φλόρα, δηλαδή εγώ. Μα ό,τι μουσικές έτσι νιώθω, θέλω και αγαπώ, μοιράζομαι μαζί σου. Μίλησαμε υπέρ του δέοντος για Λέξ και Μόμπι σήμερα για ευνοϊκούς λόγους. Να χορεύεις λοιπόν, να ακούς πολύ μουσική, να κολυμπάς, να πηγαίνεις στη θάλασσα, να αγαπάς τον εαυτό σου. Φάει και κάνε παγωτάκι. Πολύ πολύ μεγάλο φιλί. Τα ξαναλέμε την επόμενη Παρασκευή. Καλή σου νύχτα.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Ωραίο πόνζο.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 6.30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar. Με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Stigma Radio.
9: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.

0: ο Κάρλ Κρέγκ, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators, and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life

0: 6950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για σαν κινθώ και φαλονιά.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταλλοτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: I love you.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό